0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
3: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Κίνα, παιδιά, ένας μπαμπάς είδε και απόειδε με το γιο του που έπαιζε video games.
2: Ναι.
1: Προσέλαβε κρυφά έμπειρους παίκτες για να κυνηγήσουν το γιο του μέσα στο παιχνίδι. Κάθε φορά λοιπόν που ο γιος συνδεόταν, ο χαρακτήρας του εξοντωνόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Ώστε ο γιος του να τα παρατήσει και να επικεντρωθεί στην πραγματική ζωή.
2: Αντίστοιχα, εγώ ξέρεις τι θα σου κάνω.
1: Τι θα μου κάνεις?
2: Θα πάρω έναν εξειδικευμένο gamer στο παιχνίδι που παίζεις εσύ με τα φυτά και τις γλάστρες και θα το βάλω να σου ρίχνει περονόσπορο σε όλα. Για να αφήσει το κινητό από αυτή τη βλακία, λες και έχουμε 2008.
1: Α, σου πω κάτι. Το παίζω αυτό το παιχνίδι από το 2015. Είμαι απλά στην πίστα 19.432.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η κινέζικη εταιρεία λοιπόν Giga AI παρουσίασε το πρώτο εμπορικό ανθρωποειδές ρομπότ υπηρέτη για οικιακές εργασίες.
2: Παιδάκι μου, το ρομπότ δεν μπορείς να βγεις στο μπαλκόνι έξω να κάνεις ένα τσιγάρο να πείτε τα νέα σας. Το Δημήτρη δεν τον ανταλλάζω με τίποτα που καθόμαστε έξω. Λέμε, καταρχάς ξέρω όλες τις ιστορίες της ζωής του. Ξέρει και αυτός δικές μου. Το ρομπότ να μάθει τις ιστορίες δικές μου που μπορεί να τα πει παντού. Ο Δημητράκης είναι τάφος, δεν λέει τίποτα.
1: Ζωή, δεν στο έχουμε πει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να στο πω.
2: Όχι, ψέματα
1: ο
2: είναι.
1: Ο Δημήτρης είναι ανθρωποειδές ρομπότ.
2: Δεν είναι ανθρωποειδές.
1: Είναι ανθρωποειδές ρομπότ.
2: Να βρωμήσω και να μείνω εκεί πέρα. Που θα βάλω εγώ ξένο άνθρωπο στο σπίτι μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
2: Ράμζι.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εκεί που καθόμουν στο σαλόνι, έβλεπα ένα μικρό μαμουνάκι και το έβλεπα να περπατάει. Λέω, α, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μια χαρά την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα, πα, δύο μαμουνάκια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Σνίγω ένα ντουλάπ και μιλάμε για μιλιούνια.
2: Η αιστεία τι ήταν, αλεύρι.
1: Η αιστεία ήταν μια σακούλα αλεύρι. Το ανοίγω και ήταν όλο τρίπιτσι.
2: Αλλά στην Κίνα τα τηγανίζουν αυτά τα ζωηφιάκια και έχουν full πρωτεΐνη.
1: Το συγκεκριμένο δεν ξέρω, βέβαια.
2: Να σου πω κάτι, αν το κάνει μια μπομπότα. Ήταν πολύ θρεπτική.
1: Θρεπτική ζουζουνομπομπότα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για πρώτη φορά τα παράπονα των επιβατών λοιπόν καταγράφονται συστηματικά μέσα από την πλατφόρμα report.oasa.gr. Ενδεικτικά ότι από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερο από 21.000 αναφορές πολιτών. Αποτυπώνοντας τις βασικές παθογένειες του δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πούμε την αλήθεια.
1: Που είμαστε μεταξύ μας.
2: Όχι, μπορεί.
1: Πιστεύω ότι
2: νομίζω ότι στο μυαλό σου. Σε προκαλώ να μπει στο 420 που περνάει από τον Κηφισό.
1: Γιατί Μαρία, εσύ πότε μπήκε?
2: Εγώ εκεί έτσι πήγαινα στη δουλειά μου παλιά, στη σχολή μου, το 420.
1: Πριν 40 χρόνια.
2: Πριν 40. Πες, τελείωσε το Λύκειο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κύμα καύσωνα λέει στην Ευρώπη, στην Αγγλία.
2: Σε 35 πέσει... βαθμούς καλή φίλη μου, η Κάτε ήταν χθες σε πισίνα. Μου στέλνει ηχητικά που ήταν από πισίνα.
1: Ανάποδα λέει, σαν τις κατσαρίδες έχουν πέσει.
2: Ναι, γιατί σε αυτές τις χώρες δεν έχουν air condition.
1: Βέβαια, γιατί
2: οπότε
1: δεν έχουν
2: τέτοιες. Οπότε καταλαβαίνεις τι τραβάνε τώρα. Έχουμε πάει με το φίλο μου το Δημήτρη καλοκαίρι να δούμε τη Lady Gaga στη Στοκχόλμη και στο ξενοδοχείο, επειδή είχε και τότε ζέστη, μας δώσανε ανεμιστήρα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι σε φάση, τι θα τον κάνω. Ελληνίδα είμαι, θέλω air condition, παιδί μου, δεν μπορώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1968 γεννήθηκε η Kylie Minogue.
1: 1952 και οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν το δικαίωμα ψήφου.
0: 28 Μαΐου του 1908 και γεννιέται ο Ian Fleming, ο δημιουργός του James Bond, του διασημότερου μυστικού πράκτορα στην ιστορία του κινηματογράφου, απέκτησε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μεγάλη εμπειρία στον κόσμο των κρυπτογραφικών μηνυμάτων και της κατασκοπίας. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.
3: Are you ready?

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.
2: Won't you tell me

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά και σήμερα εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει, φαντάζομαι για να μας ακούτε έχετε ξυπνήσει.
1: Αν τώρα μας ακούτε, μας βλέπετε στον ύπνο σας.
0: Μπορεί,
1: γιατί πείτε μου τι ρούχα φοράω,
0: γιατί
1: αν φοράω.
0: Και εκεί είμαστε ικανοί να έρθουμε. Αν φοράς είπες.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί οι ακροατές να μην φαντάζονται όμως.
0: Μα αυτό θα είναι εφιάλτης.
1: Αλήθεια είναι.
0: Οπότε ξυπνήστε, φτιάξτε καφέ και ελάτε να το πιούμε παρέα, παιδιά. Γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα με δωράρες, με διαγωνισμάρες, με θεματάρες, με τα πάντα.
1: Καταρχάς, να μάθουμε πώς φτιάχνουν λείπασμα στη χώρα μου, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Τελικά, τι θέλει η Gen Z ως αποκάλυψε νέα έρευνα.
1: Πώς το πήγε το Google Gemini στη διαχείριση καφετέρειας?
0: Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε, παιδιά, για τα 1000 ευρώ το λεπτό, ψάχνοντας τον 11ο νικητή, το 11ο χιλιάρικο δηλαδή. Όπως επίσης ότι και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας όπως κάθε μέρα, 6942-929-929, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά έτσι να τον πιούμε τον καφέ παρέα.
1: Αχ, ξεκινάνε αύριο οι Πανελλήνες, γι' αυτό είναι εδώ τώρα νευριασμένοι.
0: Όχι, τα καημένα τα παιδιά.
1: Αυτή τις έχουν... δίνει καλέ τις Πανελλήνες και θυμώνει.
0: Όχι, αλλά αυτή θα επιτηρεί και θα είναι από αυτές τις τριμμένες που θα φοράνε γυαλιά ηλίου για να μην βλέπεις που κοιτάνε.
1: Γυαλιά ηλίου και τσόκαρα για να κάνει ήχο όταν περπατάει.
0: Είχα τέτοια φιλόλογο. Αυτή θα είναι.
1: Λοιπόν, γεια σας κυρία μου, δεν σας θέλουμε άλλο.
0: Η κυρία Παπαβασιλείου είναι από το δικό μου λύκειο, παιδιά. Τη θυμήθηκα τώρα και σκιάχτηκα. Παναγία μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ελπίζω σιγά σιγά να ξυπνάτε, να φτιάχνετε έτσι το καφεδάκι σας, να πίνετε τις πρώτες γουλιές. Τι ωραίες που είναι οι πρώτες γουλιές του πρωινού καφέ, ρε παιδί μου. Έτσι που ξεκινάει η μέρα. Δεν ξέρω λοιπόν αν τα μάθατε, για να έρθουμε στα νέα μας. Ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber φυσικά, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείτε να μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Και σήμερα θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός. 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε γίνει τροπικοί εδώ, είμαστε Μπαχάμες πια.
1: Είμαστε τροπικά πουλιά εμείς.
0: Για κάποιο λόγο, κάπου εκεί στις 3 το μεσημέρι, λέει, θα του τη βαρέσει και θα ρίξει κάτι βρόχες.
1: Τι βρόχες όμως, θα ρίξει ζέστη βρόχα. Δηλαδή, εκεί πέρα που βλέπεις τα βαρομετρικά σου.
0: Φαντάζεσαι, στις 3 το μεσημέρι ξαφνικά από τις 29 να πέφτεις στους μείον 4 για μία ώρα να βρέξει και μετά να ξανανεύει 29.
1: Ωραία θα ήταν, γιατί χθες το βράδυ, να σου πω την αλήθεια, κοιμήθηκα ωραία με το σεντονάκι μου. Δεν χρειάστηκε να ανάψω κοντίσιον.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα είναι σαν τροπική βροχούλα, δηλαδή με ζέστη. Κοινώς κουφόβραση, κοινώς υγρασία.
1: Αντικουνουπικά να πάρετε, παιδιά. Πολύ σημαντικό και για το σπίτι, γιατί εμένα με έχουν ταράξει αυτές τις μέρες.
0: Επίσης, παιδιά, στους δρόμους, οι κατσαρίδες.
1: Όχι, μη μου το λες καν αυτό. Αλήθεια.
0: Έχουν βγει οι Σεριάνοι.
1: Παντού. Μάλιστα.
0: Παντού. Σκάσανε και αυτές. Βγήκαν να πάρουν αέρα.
1: Πάντως, εγώ βλέπω μια τεράστια απέναντί μου, σαν αυτή του Κάφκα. Έχεις δει την κατσαρίδα, το. Έλα μωρέ, τη μεταμόρφωση του Κάφκα, το βιβλίο.
0: Όχι.
1: Που είναι ένας άνθρωπος που ξυπνάει ένα πρωί και είναι μια τεράστια κατσαρίδα.
0: Α,
1: και...
0: μωρή τρομάρας που έχεις διαβάσει και Κάφκα.
1: Φυσικά και έχω διαβάσει Κάφκα, ήταν το μόνο που καταλάβαινα. Και τη δίκη έχω διαβάσει, η οποία πολύ με εκνεύρισε στο τέλος. Μην με βλέπεις έτσι, εγώ είμαι πολύ ψαγμένη.
0: Είσαι.
1: Λοιπόν,
0: είσαι η άτιμη.
1: Είμαι η άτιμη. Τι κάνουμε τώρα.
0: Λέμε κίνηση. Αν θες. Αλλιώς πες μας για τη δίκη του Κάφκα.
1: Ωραία η δίκη του. Όχι η δίκη, η μεταμόρφωση. Αυτό να διαβάσετε. Είναι ωραίο. Γιατί σε προβληματίζει. Ναι. Γιατί ουσιαστικά ο άλλος ξυπνάει κατσαρίδα ένα πρωί. Και σου λέει, όλοι με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι κάτι πάρα πολύ απέσιο. Και σου αλήθεια είναι. Και εκεί με έκανε να σκεφτώ την πλευρά της κατσαρίδας μετά. Λέω, επειδή είναι άσχημη και συχαμερή, ναι, συμπεριφερόμαστε έτσι.
0: Ναι, αλλά θα ζήσει για πάντα. Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Κάπως αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρη, τι γίνεται στους δρόμους. Και Φυσούλης και Νησούλα.

0: Κλασικά, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά Στραβά τη Νέα Ιωνία, πάνω κόμβος μεταμόρφωσης τα βλέπει λίγο σκούρα και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Όμορφα.
0: Πολύ όμορφα. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και
1: Bones. Θες να το συζητήσουμε, θες να πούμε κι άλλα.
0: Ανοιχτά μικρόφωνα σήμερα.
1: Έχουμε 2,5 ώρες μπροστά μας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: το αντίστοιχο δικό μας προσευχή είναι αυτό το τραγούδι. Like a prayer. Εμείς τα λέγαμε προσευχή. Τα χείλη μου.
1: Τα χείλη μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, είμαστε εδώ. Είναι η τρελοπαρία του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
1: Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 7 και 17 πρώτα λεπτά. Και είμαστε παραμονές πριν ξεκινήσουν τα παιδιά.
0: Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες.
1: Τα καημένα τα παιδιά συμπαρίσταμε πάρα πολύ. Εγώ στην ηλικία τους δεν μου κεγότανε καρφί, γιατί δεν με ενδιέφεραν οι Πανελλήνιες. Είχα αποφασίσει τι θέλω να κάνω. Επομένως, αυτό το στρες η αλήθεια είναι για τις Πανελλήνιες δεν το έχω περάσει. Το έχω περάσει για άλλες εξετάσεις.
0: Αργύρι μου, εγώ.
1: Ούτε ψηλό στον κόρφο τους.
0: Εγώ που δεν με έκαιγε γενικά, ξαφνικά με έκαψε, γιατί εμένα τελευταία στιγμή όλα με καίνε. Mm. Πήγα μέσα στη φρίκη, μέσα στο άγχος. Όχι τίποτα άλλο. Ήθελα να πάρω το φοιτητικό το πάσο. Είχα βάλει μέχρι τα Γιάννητσα πάνω, είχα βάλει σχολές για να πάρω το πάσο.
1: Παιδιά, είναι μια πολύ σημαντική περίοδος. Αν μας ακούτε τώρα, ή οι γονείς ή κάποιοι που συμπαρίστανται δίπλα σε παιδιά που δεν ξεκινάνε εξετάσεις αύριο για τις Πανελλήνιες, είναι ένας σταθμός στη ζωή ενός παιδιού που είναι η ώρα να αποφασίσει. Κατά τη γνώμη μου, πολύ νωρίς το τι θέλει να κάνει στη ζωή του.
0: Μα
1: αλλά
0: δεν αποφασίζει εκεί τι θα κάνει στη ζωή σου. Αλλάζουν όλα.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλάζουν όλα και τίποτα δεν εξαρτάται από αυτό. Είναι απλά ένα σκαλοπάτι ακόμα στο μεγάλο. Στη μεγάλη σκάλα αυτή που λέγεται ζωή. Παρ' όλα αυτά.
0: Ποιητικός ο
1: Αγγέλιο. Έτσι πάντα. Θα προτείναμε λοιπόν να παραμείνουν ψύχρεμοι. Οι μαθητές πιστεύω είναι ψύχρεμοι. Οι γονείς να παραμείνουν ψύχρεμοι που είναι γύρω-γύρω.
0: Πραγματικά. Αυτό ευτυχώς, Παναγία μου. Η μάνα μου δεν την ένοιαζε καθόλου. Έβλεπα τους γονείς από τα άλλα παιδιά που ήταν πάνω από το κεφάλι τους και τα καταπιέζανε πολύ άσχημα. Και αυτό είναι δραματικό.
1: Και να παραμείνουν ψύχρεμοι για πολλούς λόγους. Γιατί και αυτό είναι κατανοητό. Ειδικά αν μια οικογένεια έχει 1-2 παιδιά που πρέπει να σπουδάσουν. Αυτά εκτός Αθήνας και τα έξοδα που θα έρθουν,
0: ναι,
1: όλα
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι αγχώνουν μια οικογένεια, ειδικά αυτές τις εποχές. Αλλά πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή για ψυχραιμία προς όλες τις κατευθύνσεις. Εμείς έτσι θα δώσουμε μερικά τυπάκια.
0: Φυσικά.
1: Ξέρω ότι δεν θα τα τηρήσει κανένας, γιατί ωραία είναι στα λόγια, αλλά στην πράξη δεν ξέρω πώς και τι. Προτείνουμε λοιπόν στους μαθητές να τρώνε μικρά και συχνά γεύματα με υγιείς τροφές που να τους επιτρέπουν να έχουν απόδοση στο διάβασμα χωρίς να τους πιάνει η πνηλία, γιατί αν ήμουν εγώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Καλείς, δοκιμάς. Επίσης, να κοιμούνται καλά αρκετές ώρες, τουλάχιστον 7-8 ώρες τη μέρα, γιατί ο κουρασμένος εγκέφαλος δεν αποδίδει.
1: Ακριβώς. Να πίνετε πολλά υγρά, παιδιά, ή χυμούς, αναψυκτικά. Τώρα, ειδικά που έχει ξεκινήσει η ζέστη, χρειαζόμαστε να ενυδατώνουμε τον οργανισμό.
0: Να απέχουν από τα κινητά, scrolling, παιχνίδια, video games, τέτοια. Αφήστε 10 μέρες είναι, ρε παιδιά, κάντε υπομονή.
1: Και να μην ξενυχτάτε και κυρίως να μην κάνετε κακές σκέψεις. Αφήστε τα τσάκρα σας ανοιχτά, δεν ξέρετε ποτέ πού θα σας βγάλει η ζωή. Μπείτε με όλες σας τις δυνάμεις και όλα σας τα θέλω σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε και από εκεί και πέρα και να γίνει κανείς δεν χάνεται.
0: Πραγματικά.
1: Αλήθεια, πιστέψτε με, κανείς δεν χάνεται.
0: Κανείς, καλέ, εδώ εγώ δεν χάθηκα, πας καλά.
1: Αυτό να στόρνω. Η Ζωέ Πρέ είναι το κλασικό παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει χαθεί.
0: Εγώ
1: αλλά
0: είμαι σε φάση, ήμουνα στα 17 μου. Κομπίνα. Δεν θα περάσω στους Πανελλήνιες. Θα περάσω κάπου κοντά.
1: Παιδί μου,
0: να πάω να πάρω το πάσο.
1: Η κατσαρίδα του Κάφκα.
0: Θα απολαμβάνω τα προνόμια. Θα πιάσω μια δουλειά.
1: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ιδανικά θα ήθελα έναν υποψήφιο που βγαίνει αύριο για εξετάσεις να μας πάρει για πρώτη καλημέρα. Αν όχι, επειδή το καταλαβαίνω, πάρτε μας γενικά να μας πείτε μια πρώτη καλημέρα.
0: Ή ένας γονιός που έχει παιδί που δίνει Πανελλήνιες.
1: Ακριβώς. 2-10-80-50.000 δίνουμε δωρεπιταγή από
0: Wagamama, παιδιά μου, καλά. Θα σας τα πούμε σε λίγο.
1: 50 ευρώ δωρεπιταγή Wagamama για να πάτε να φάτε με την παρέα σας. 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.

0: Τι χαμό έχει κάνει αυτό το τραγούδι. Τρελαίνεστε και τρελαινόμαστε κι εμείς εδώ μεταξύ. Με το που μπαίνει, γίνεται σπάμε το στούντιο.
1: Καλέ, ο θείος αυτός με έχει μαγέψει.
0: Φανταστικός, φανταστικός. Είδες τη καριέρα αυτό το τραγούδι από Eurovision.
1: Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι της Eurovision. Όλα τα έχω βαρεθεί. Αυτό
0: θα ακουστεί
1: είναι...
0: όλο το καλοκαίρι πάρα πολύ, είμαι σίγουρος.
1: Και πάμε να πούμε.
0: Πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Ποθητή. Καλημέρα, Ποθητή.
2: Καλημέρα σας.
0: Μα τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι Ποθητή γενικά, φαντάζομαι πως ναι. Με αυτό το όνομα
0: νιώθεις Ποθητή.
2: Εντάξει, όσο μπορώ.
0: Να σου πω, Ποθητή μου, εσύ με τις Πανελλήνιες τι σχέση? Έδωσες ποτέ Πανελλήνιες? Έχεις παιδί, δίνεις η ίδια κάτι?
2: Έδωσα,
0: γιατί ακούγεσαι πολύ μικρή.
2: Έχω ένα παιδάκι μικρούλι που δεν δίνει ακόμα, ναι. Είναι στο δημοτικό.
0: Εσύ όταν έδωσες είχες άγχος?
2: Είχαμε.
0: Πέρασες?
2: Συχνάγαμε νωρίς το πρωί. Πέρασα, ναι.
0: Πέρασε εκεί που ήθελες?
2: Εντάξει, είχα δώσει κι εγώ όπως ζω σε αρκετές σχολές.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω το μηχανογραφικό πόσες.
1: Ναι. 365 σχολές. Μέχρι τα Γιάννητσα πάνω.
0: Και πού πέρασες?
2: Πέρασα ηλεκτρονική.
1: Α, κι εγώ ηλεκτρονικών μηχανικών ήμουνα.
0: Θα βγείτε συμφοιτήτριες τώρα, εγώ το νιώσω.
1: Στο ΤΕΙ Πειραιά ήμουν εγώ. Αχ, είχες και κολλητήρι και καλάι και όλα αυτά τα ωραία που είχαμε εκεί πέρα να φτιάξεις πλακέτες σου.
2: Τα κυκλώματα εκεί, ψηφιακά, φωτοβολταϊκά, θα να πάνε.
0: Μπορείτε να σας αφήσω να τα πείτε, εδώ είμαστε όρισες.
1: Να σου πω, επειδή πραγματικά οι ηλεκτρονικοί είμαστε σέχτα ολόκληροι, είμαστε φατρία, είμαστε αδέρφια. Γι' αυτό θα πάρεις μια...
2: Δεν βλέπαμε κορίτσι, για να βρεις κορίτσι έπρεπε να κάνεις, να ψάξεις πολύ.
1: 100% ησυχώ, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω τι θα κερδίσεις επειδή είσαι συνάδελφος ηλεκτρονικάριος. 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα Wanga Mama, το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, που υπάρχει πάντα εκεί κάτι πάρα πολύ νόστιμο να δοκιμάσεις. Και να ξέρετε και οι ακροατές που ακούτε τώρα και σας τρέχουν τα σάλια, ότι έχει όλη η κανίτη σούση από 15 ευρώ και 90 λεπτά και το αγαπημένο σου κατσουκάρι. Αυτά. Εσύ δωρεάν θα τα φας. 50 ευρώ θα πας να τα απολαύσεις όπως θες.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και εδώ με τη συναδέλφισσα να βρεθείτε να κάνετε business.
1: Να κάνουμε καμιά πλακέτα.
2: Βεβαίως. Ό,τι θέλετε.
0: Καλή σου μέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, γεια.
3: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: θυμηθείτε, είναι 28 Μαΐου, εδώ, Πέμπτη, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγάζουν hit, κάποιοι βγάζουν meals. Ο Ακύλας τα έκανε και τα δύο, στη νέα συνεργασία του με τα Mac, και αυτό προέκυψε, και έτσι προέκυψε το Ακύλας Meal.
1: Double cheeseburger με μεσές τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις?
0: Πάρτο.
1: Πάρτο. Τώρα έχει βγάλει το πάρτο μετά το φέρτο ο Ακύλας.
0: Φανταστικό είναι, έχω φάει κόλλημα εγώ με αυτό.
1: Και εγώ γενικά, αχ, εγώ έχω πάθει με το άλλο.
0: Ποιο?
1: Με αυτό που σου λέει να βγάλεις τη σιωπή.
0: Που είναι σαν...
1: Το βούλωστο! Φανταστικό κομμάτι. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί θα παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι, όνομα ζώο, φυτό, πράγμα.
0: Όπως επίσης θα μάθουμε και ποιοι μαθητές θα πάρουν ένα επίδομα 350 ευρώ που έχει βγει, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στον Kiss 92,9.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τρεις Εργένιδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Coldplay και Clocks ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς που είχαν έρθει και πριν 2 χρόνια. Τι ωραία που ήταν, ρε Αργύρη.
1: Απίστευτο. Την έχω ζηλέψει αυτή τη συναυλία που δεν ήμουν εκεί.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Εντάξει, δεν πειράζει όμως.
1: Πήγες εσύ, ήταν σαν να
0: πήγα και εγώ. Γνώρισα και τον Chris Martin.
1: Αλίμονο.
0: Φυσικά και εσύ. Μην δεν τον γνώριζα. Πήγε και του λέω, Chris, να σου πω, πολύ ωραία καριέρα έχεις κάνει, αλλά εδώ στην Ελλάδα δουλεύουν αλλιώς τα πράγματα. Και του είπα 2 πράγματα για την Ελλάδα.
1: Σ' άκουσε.
0: Δεν νομίζω αν καταλαβαίνει ελληνικά. Γιατί στα ελληνικά του μίλησε.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα επίδομα 350 ευρώ, το οποίο έχει βγει τώρα από το Υπουργείο Παιδείας και έχει να κάνει με τις Πανελλήνιες. Για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 350 ευρώ, όπως είπαμε, προς μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που αναγκάζονται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας ή φοιτησής τους για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Στόχος του μέτρου είναι η κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των υποψηφίων και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση.
0: Μάλιστα. Δικαιούχοι του επιδόματος θεωρούνται υποψήφοι που εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση. Την αίτηση συμμετοχής και έχουν συμμετάσχει σε όλα τα μαθήματα που δήλωσαν. Η οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως μετακινήσεις από νησί σε νησί, από νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και διαδρομές εντός της υπηρετικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα.
1: Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, σου λέει, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, αποδεικτικά αποφύτησης και όπου απαιτείται βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης. Οι υποψήφοι καλούνται να διατηρήσουν όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε να αποφευθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης για το επίδομα 350
0: μετά
1: ευρώ.
0: Μετά μπορούν να βγουν σε ένα άδειο χωράφι 3 η ώρα το βράδυ με ένα άσπρο φόρεμα.
1: Και ένα ταψί στο κεφάλι.
0: Ένα ταψί στο κεφάλι και να κάνουν σβούρες.
1: Ακριβώς. Το χώρο της βροχής για 350 ευρώ.
0: Παιδιά, ναι, τώρα για 10 μέρες εξετάσεις. Μην πάτε πουθενά. Ετοιμάστε τα δαχτυλάκια σας. Ζεστάνετε τα λιγάκι. Τσουκ τσουκ τσουκ 2-10-80-50 χιλιάδες.
1: Γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζόφιτο πράγμα με το γράμμα Φι. Φάνης, Φιφίκα,
0: Φίκος, Φακές,
1: Φουστάνι. 2-10-80-50 χιλιάδες. Τι δίνουμε.
0: Σέρι Απ Κοσμέτικς καλλιντικά. Τα μοναδικά premium ελληνικά καλλιντικά στην Ελλάδα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο www.seriup.gr, αλλά και σε φυσικά καταστήματα όπως το κατάστημα στο Περιστέρι και το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
1: 2-10-80-50 χιλιάδες. Λοιπόν, για να παίξουμε σε πολύ λίγο με το γράμμα Φι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι 5η 28 Μαΐου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, πηγαίνω τη δουλειά.
0: Κάτι φοβερό, κάποια φοβερή αλλαγή που μπορεί να συμβεί σήμερα, κάποια ανατροπή, κάτι που να έχει γίνει στο ξύπνημά σου?
3: Ανυπομονείς για κάτι ρε παιδί μου?
2: Δεν θα το έλεγα. Δεν έχει κάτι ανατροπτικό η δουλειά.
0: Λοιπόν, εδώ θα γίνουν οι ανατροπές οι μεγάλες.
3: Γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να φτάσει στη δουλειά και όλοι εκεί πέρα να αρχίζουν να χορεύουν σαν να είναι σε musical.
0: Ωραίο. Σαν το La La Land στην έναρξη.
3: Αυτό.
0: Πάνω στα καπό των αυτοκινήτων.
3: Και εκεί να ψάξει τζάντα σου καλά, μου έχει χάσει να πάρει τα χάπια σου. Λοιπόν,
0: Γεωργία μου, είσαι έτοιμη? Παίζουμε με το γράμμα. Παίζουμε με το γράμμα φι, σου θυμίζω. Θέλω να είσαι γρήγορη.
3: Και κερδίζει καλλιτικά σερία από Cosmetics.
0: Αυτό. Λοιπόν, χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Φωτεινή.
3: Ένα φυτό.
0: Έτσι δεν τη βγάζουμε.
3: Έλα, φίκος, πες το.
2: Φίκος.
0: Η αντικανονική ενέργεια σε αντίπαλο παίκτη στο ποδόσφαιρο.
2: Φάουλ.
3: Ένα, είναι γνωστό της αμαριάς αυτό.
2: Φαλιάγγι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Ψωμιά φτιάχνει.
2: Φαρμακοποιός.
0: Μια πόλη.
2: Φλόρινα.
0: Πάει πακέτο με τη σκούπα.
2: Φαλάσι.
3: Η εσωτερική επένδυση ρούχων σε παλτό, σακάκι και φούστα.
2: Πόδε.
0: Ένα ζώο.
2: Φάλαινα.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Φως.
0: Έλα,
2: όχι.
0: Φως. Το δέχομαι, Τα νεύρα μου με πιάσανε, αγχώθηκα.
3: Εγώ που λέει ένα ζώο και κάνω ο, για να κάνω τη φώτια και λέει φάλαινα.
2: Κοντά ήμουν.
0: Μας άγχωσες λίγο ρε Γεωργία.
2: Κι εγώ αγχώθηκα.
0: Γιατί βρε πουλί μου καλό? Μου ξέρεις το φάουλ και δεν μπορούσες να βρεις ένα φυτό μια ώρα? Λοιπόν, καλλιτικά σέρια για σένα και μόνο. Κέρδισες με την αξία σου, οφείλω να πω. Επομένως, να με μια ανατροπή που ξεκίνησε η μέρα σου. Κέρδισες ενώ όλα έδειχναν ότι θα χάσεις.
3: Φιλάκια πολλά Γεωργία, να έχεις μια τέλεια μέρα.
0: Καλή σου μέρα κοριτσάρα μου.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Λιώνα Λιούις και Bleeding Love ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που είχε βγάλει η Λιώνα Λιούις με το που είχε βγει από το παιχνίδι. Και φυσικά η καριέρα μπροστά της φαινόταν ότι θα είναι τεράστια. Όμως κάπου το έχασε στην πορεία αυτό το κορίτσι.
0: Θυμάμαι να έχω παιδική κατάθλιψη το 2007 ακούγοντάς το από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Νοσηλεύτρια ήτανε.
0: Νοσηλεύτρια.
1: Θυμάσαι την οντισιόν της.
0: Δεν ξέρω καν πού ήταν, σε ποιο παιχνίδι ήταν.
1: Νομίζω ήταν στο American God. Όχι, στο.
0: The Voice, Αμερικάνικο. Όχι, X Factor.
1: Στο X Factor ήταν. Στο X Factor ήταν.
0: Λοιπόν,
1: και ήταν σοκαριστική. Μπείτε να το δείτε στο YouTube. Είναι φανταστική. Ήταν φανταστική.
0: Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε πολύ ωραία πράγματα στην εκπομπή.
1: Μαθαίνουμε πώς θα πήγε το Google Gemini ως διαχειριστής καφετέρειας, αλλά και ποιο είναι το νέο λείπασμα που φτιάχνουν στη Βρετανία.
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό που αν έχετε ακούσει χθες όλη μέρα εκεί, θα έχετε και τις απαντήσεις.
1: Οπότε μείνετε, γιατί σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Kiss 92,9. Θα συμβούν τα καλύτερα.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA. Και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: 8 και 1 λεπτό δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Περάσαμε εσείως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο ένας να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο?
1: Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, το αγγελάκι σας είναι εδώ για να σας θυμίσει ότι θα είναι μια πολύ ζεστή μερούλα με 28-29 βαθμούς Κελσίου στο πικ της θερμοκρασίας που θα φτάσει η μέρα, αλλά κάπου εκεί το μεσημέρι θα γίνεται λίγο σακύρα-σακύρα, δηλαδή θα χορέψετε στη βροχή.
1: Λέλο, λέλο, λέ.
0: Λοιπόν, μια βροχούλα θα έρθει εκεί, είμαστε τροπικό κλίμα, παιδιά, δεν είμαστε...
1: Έχει αλλάξει με την τρύπα του Όζοντος τώρα, με την τρύπα του...
0: Αυτή την τρύπα του Όζοντος, θυμάμαι, ήμουν ένα παιδάκι μικρό, αμούστακο. Και άκουγα για την τρύπα του Όζοντος.
1: Υπήρχε το καυσαέριο το χιλιά.
0: Υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε, για να το θυμάμαι, υπήρχε. Λοιπόν, βροχούλα, εκεί το μεσημέρι για λίγο.
1: Δεν έχεις καταλάβει τι σε κάνω. Τον κλείνω γρήγορα τον καιρό. Δεν θέλω να ακούσω τα ψέματά σου. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους είναι φρικαλέα. Ο Κεφισσός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία, στην άνοδο και στην κάθοδο, έχει πολλή κίνηση. Κάθοδος, μάλιστα, η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωσης. Δηλαδή, αν μένει να μπείτε από Αττική Οδό για Κεφισσό, καλή επιτυχία, αν θέλετε να κατέβετε προς τα κάτω. Η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Η Κηφισίας, η άνοδος έχει αρχίσει και μαζεύει πάρα πολλά ζουζουνάκια. Αυτά για την ώρα. Κουράγιο.
0: Και εσείς δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, γιατί εδώ παίζουν οι καλύτερες επιτυχίες και η ωραιότερη παρέα είμαστε εμείς εδώ, στο Breakfast Show.
1: Να σου πω, πάμε να ακούσουμε Bad Bunny τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλεις?
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 8 λεπτά μετά τις 8 και τώρα θα σας ταξιδέψω, ξέρετε ότι έχω αυτή τη μαγική ικανότητα.
3: Να μας τηλεμεταφέρεις σε ξένες χώρες.
2: Ναι, θα σας πάω στη Βρετανία.
3: Αχ, δεν είναι ξένη χώρα αυτή, αυτή είναι
2: η πατρίδα σου.
3: Πατρίδα μου,
2: λοιπόν,
3: ναι.
2: Θέλω να σας μιλήσω εκεί, τι κάναν οι άτιμοι Βρετανοί όμως, γιατί η ανακύκλωση είναι σπουδαίο πράγμα. Έτσι, αυτή η μεγαλοπρεπής μουσική κράτατη.
3: Είναι θυμίσω... ο ύμνος, ο εθνικός ύμνος της
2: Ακριβώς, έτσι, πολύ ωραία. Άκουσε με τώρα. Στη Μεγάλη Βρετανία κατάφεραν να μετατρέψουν τα ούρα σε λίπασμα. Μην γελάς καθόλου. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα αυτό που κάνανε. Σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα ανακυκλώνονται, μια βρετανική νεοφυής εταιρεία αποφάσισε να αξιοποιήσει κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απλώς απόβλητο, τα ανθρώπινα ούρα.
3: Όχι απόβλητο, τα ούρα μας είναι πολύ σημαντικά. Από πού και σου, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Εγώ μπορώ, αλλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα, κατάλαβες.
3: Άσε
2: με να το πω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, με έδρα τον Bristol, λοιπόν, μια εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα που συλλέγει ούρα από μουσικά φεστιβάλ, μαραθωνίους και μεγάλες διοργανώσεις και τα μετατρέπει σε λίπασμα για καλλιέργειες και δέντρα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι φανταστικό? Οι εικόνες από το βίντεο θυμίζουν οικολογική επιστημονική φαντασία, γιατί πίσω από κάθε σειρές χημικών τουαλετών σε φεστιβάλ, σωλήνες και δεξαμενές οδηγούν σε ένα μικρό κινητό εργαστήριο όπου ειδικά βακτήρια επεξεργάζονται τα ούρα και μετατρέπουν σε θρεπτικά συστατικά σε μια μορφή που μπορούν να απορροφούν τα φυτά.
3: Η δουλειά και αυτή που κάνουν τα βακτήρια. Μαρτύριο για το βακτήριο. Μαρτύριο για το βακτήριο αυτή τη δουλειά.
2: Είσαι βακτήριο. Είσαι το βακτήριό μου.
3: Μην το ξανα. Ιου.
2: Ωραίος εμπέικι κοθάταν αυτό.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
4: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 και σε αυτό το φανταστικό πρωινό Πέμπτης 28 Μαΐου του 2026. Και Αργύρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ που ζεις στην Αθήνα και ζεις όλο αυτό το δράμα με τους κάδους απορριμμάτων, που είτε είναι χαλασμένοι και δεν ανοίγουν, είτε είναι μόνιμα ανοιχτοί, οπότε
1: είτε μόνιμα γεμάτοι,
0: τα σκουπίδια, όλα αυτά τέλος πάντων. Όταν πας σε ένα κάδο να πετάξεις σκουπίδια σου.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λέω.
1: Μηδέν.
0: Αχ, με πιάσε αυτό που με πιάνει.
1: Λοιπόν, είσαι 0-0. Άλλο ένα για να σου πω το 7 και να είσαι ο πράκτορας 0-0.
0: Μάλιστα. Όταν πας να πετάξεις σκουπίδια σου λοιπόν και δεν λειτουργεί το πεντάλ κάτω εκεί πέρα για να ανοίξει ο κάδος.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να αναγκαστείς να τον ανοίξεις με το χέρι σου.
1: Ναι.
0: Τι τα κάνεις στα σκουπίδια?
1: Ανοίγω με το χέρι μου και τα πετάω.
0: Ακριβώς. Και εγώ το ίδιο κάνω. Αλλά έχουμε συνανθρώπους οι οποίοι λένε δεν δουλεύει το πεντάλ, δεν ακουμπάω εγώ τον κάδο για κανένα λόγο.
1: Το ακούω κανονικά.
0: Ναι, να σου πω ρε εσύ, Αργύρη μου τώρα. Εντάξει, το ακούω κανονικά. Και τι τα κάνεις στα σκουπίδια? Τα πετάς δίπλα στον κάδο, γιατί αυτό κάνει το
1: περισσότερο. Κοίταξε, αν έχεις λίγο υπομονή και πας ένα τετράγωνο πιο κάτω, σίγουρα θα βρεις έναν άλλο κάδο.
0: Ναι, αν δεν θες να πιάσεις τον κάδο.
1: Ναι, γιατί αν έχεις να πας σε δουλειά τώρα, είναι πολλά τα μικρόβια.
0: Τώρα, ας πούμε, ρε εσύ Αργύρη, έχει στην τσέπη σου ένα αντιβακτήριο.
1: Και πού να ξέρω, Μαρία, ότι ο κάδος θα είναι χαλασμένος.
0: Πας να πετάξεις τα σκουπίδια.
1: Εσύ δηλαδή κυκλοφορείς με μαντιλάκια.
0: Θα πιάσεις
1: τα σκουπίδια. Εσύ κυκλοφορείς με μαντιλάκια, γιατί είσαι ικανή να κάνει.
0: Τέλος πάντων. Δίπλα στον κάδο, εγώ, σαν το Χωσέ. Εμένα μου τυχαίνει, ας πούμε, να κουβαλάω το σακουλάκι του Χωσέ μέχρι να βρω κάδο. Βρίσκω ένα κάδο. Αν δεν είναι λειτουργικός, βρίζω λίγο από μέσα μου. Τον ανοίγω με το χέρι, τα πετάω.
1: Ναι, άμα ξέρω ότι θα πάω σπίτι μου μετά, ναι, θα πλύνω τα χέρια μου, αλλά μέχρι να πάω σε δουλειά.
0: Αν κουβαλάς όμως μαζί σου μια σακούλα με σκουπίδια, ρε εσύ Αργύρη, θα το πιάσεις. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Δεν είναι δύσκολο. Παρά δίπλα έχει άλλο κάδο.
0: Και να μην δουλεύει κι άλλο, σου λέω εγώ.
1: Δεν θα να καταλήξει αγαπητέ.
0: Ότι δεν θα πετάξει σκουπίδια δίπλα από τον κάδο. Κάνε κάτι και άνοιξε τον και πέτα τα μέσα.
1: Όχι, δεν
0: γιατί είμαστε όλοι συνάνθρωποι. Δεν φταίμε σε τίποτα να φάμε τα σκουπίδια σου στη
1: μάμα. Φυσικά. Πρώτο. Και επίσης και τα γατάκια επίσης αρέσκονται στο να πηγαίνουν και να σκάβουν τις σακούλες. Όχι, πρέπει να είναι μέσα στους κάδους. Και αν τις κάψουν τα γατάκια μέσα στους κάδους, να πέσουν μέσα στον κάδο.
0: Είμαστε που είμαστε σαν κοτέτσι στην Κυψέλη. Δηλαδή, λίγο σεβασμός. Τέλος πάντων, θα σε πάω στην Κρήτη τώρα. Γιατί στην Κρήτη τι γινόταν? Ήταν ένας κάδος που είχε χαλάσει το πεντάλ.
1: Ναι.
0: Και δεν άνοιγε και πηγαίνανε εκεί πέρα οι τύποι και τα πετάγαν όλα απ' έξω.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται καταρχάς ένας άκρος προβληματικός τόπος για το περιβάλλον και όχι μόνο για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία.
1: Mm-hmm.
0: Και πήγε ένας μάγκας κριτήκαρος και έγραψε σε ένα χαρτί: όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο να αλλάξει πόλη για να ξαναπάει δημοτικό. Γιατί εδώ είναι Χανιά. Έτσι είπε λοιπόν ο μάστορας.
1: Χειροκροτώ.
0: Πήρε τον νόμο στα χέρια του.
1: Σιγά τον νόμο που πήρε στα χέρια του, έβαλε ένα χαρτί.
0: Να σου πω, κάτι έκανε όμως για τον τόπο του.
1: Μπράβο του.
0: Εμάς το κάνεις...
1: Για κάτω εικόνα όμως και αυτό σου ρεάλ. Γύρω-γύρω σκουπίδια και στη μέση ο κάδος άδειος.
0: Πραγματικά. Μα σε εμάς που κάνουν ολόκληρες ανακαινήσεις, ο άλλος είχε αλλάξει όλη την περιουσία, να πούμε, στη γειτονιά και τα πετάει απ' έξω. Και πετάει και επικίνδυνα πράγματα.
1: Καλά, εκεί δεν χωρούσε και ο κάδος.
0: Εκεί δεν χωράει τίποτα. Εκεί δεν χωράει η αξιοπρέπεια.
1: Εκεί η αξιοπρέπεια θέλει μεγάλο κάδο.
0: Πάμε
1: θέλει ανακύκλωση.
0: Ανακύκλωση. Πάμε να ακούσουμε Faithless και Insomnia μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 8:30 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss. Και διαβάζουμε εδώ, κατά τη γνώμη μου, ευχάριστα νέα.
1: Ενέρεση πραγματικά όμως.
0: Το επόμενο δεκαήμερο έρχεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο.
1: Βέβαια,
0: πόσες
1: το θέμα.
0: Πόσες ψυχές χρειάστηκαν να χαθούν για να γίνει
1: αρκετές. Μα το θέμα όμως είναι ότι και οι ενήλικες δεν το μεταχειρίζονται σωστά το πατίνι.
0: Ας ξεκινήσουμε από τους ανήλικους τώρα και θα φτάσουμε και στους ενήλικες.
1: Να γίνει λίγο πιο αυστηρά τα μέτρα, τουλάχιστον στο κομμάτι του που επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα πατίνια. Μην βλέπω τώρα εσύ πάνω στην Κηφισία με πατίνι.
0: Γιατί στη Συγκρού.
1: Γιατί στη Συγκρού.
0: Είδα στη Συγκρού προχθές.
1: Φυσικά και υπάρχουν και δεν φοράνε ούτε κράνος, ούτε τα απαραίτητα προστατευτικά.
0: Και ανεβαίνουν και δύο-δύο πάνω.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή πραγματικά μπορώ να τρελαθώ. Έρχεται λοιπόν η απαγόρευση επιτέλους και κάνει και σύσταση ο αναπληρωτής υπουργός, κάνει και σύσταση στις εταιρείες που πουλάνε σε ενήλικες πατίνια. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που πουλάνε πατίνια ηλεκτροκίνητα για το δρόμο.
1: Ναι.
0: Ότι πατίνι που θα πηγαίνει πάνω από 25 χιλιόμετρα είναι παράνομο. Θα κρίνεται παράνομο και θα δέχονται κυρώσεις και οι εταιρείες οι ίδιες που τα πουλάνε.
1: Βέβαια, νομίζω ότι όλα τα πατίνια πάνε, νομίζω πάνε μέχρι 30 και οι εταιρείες μίσθωσης όπως τα Lime και αυτά, ας πούμε.
0: Τότε κατεβαίνει το όριο, πάει στα 25. Και επίσης θέλω να σου πω ότι ειδικά για τα Lime, για τις εταιρείες μίσθωσης, αυτά που είναι στο δρόμο και τα βρίσκεις σε κάθε γωνία και τα παίρνεις με ενίκιο, κάτι κάνουν, λέει, στο λογισμικό τους, το σπάνε και αυξάνουν την ταχύτητα. Με αποτέλεσμα να τρέχουν με 35 και 40 χιλιόμετρα. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Γελάω γιατί πειραγμένο πατίνι, ρε φίλε. Πειραγμένο smart να τα ακούσω.
0: Γιατί
1: πειραγμένο πατίνι.
0: Στην εποχή μου πειράζανε τις εξατμίσεις.
1: Ακόμη τις πειράζουν τις εξατμίσεις, αλλά το πατίνι το πειραγμένο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ούτε αξιοπρέπεια δεν έχει αυτό. Να πεις ότι έχεις ένα παπάκι πειραγμένο, να πας στο καλό. Κάτι κάνεις τώρα. Με
0: όχι,
1: το πατίνι.
0: Να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, ότι μπορούμε να γλιτώσουμε, παιδιά.
1: Πραγματικά. Τέλος πάντων, να σας πω, δεν έχετε να πάτε πουθενά. Γιατί συγκεντρωθείτε, σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Έχει κληρωθεί η παίκτρια και μάλιστα μου λέει. Δεν είμαι προετοιμασμένη. Λέω, τι ήθελες να πας φροντιστήριο. Πολύ καλό θα ήταν.
1: Πάμε να ακούσουμε Λωρίν και τα Τούμωνα εδώ στο 92,9 Kiss.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας.
1: Και αγαπημένη μας στιγμή, γιατί το να δίνεις 1000 ευρώ, παιδιά, δεν είναι αστείο. Δίνει μεγάλη χαρά και σε εμάς που τα δίνουμε και σε εσάς που τα παίρνετε, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε δώσει 10.000. 10.000 ευρώ και ψάχνουμε το 11ο. Δηλαδή, φοβερό. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Ο Θεός και η ψυχή μας πώς θα τα δώσουμε. Βρακή δεν θα έχουμε να βάλουμε. Λοιπόν, να γνωρίσουμε σιγά σιγά την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα να παίξει και είναι η Γεωργία, σωστά? Ευαγγελία, Ευαγγελία, καλημέρα.
2: Η Ευαγγελία, αν με βαφτίσετε να μου πάρετε παπούτσια.
1: Όχι, θα σου κρατήσω.
0: Τι νούμερο φοράς?
2: 39.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ωραίο δώρο θα ήταν αυτό, παπούτσια να παίρνουμε στους ακροατές μας.
0: Ισχύει, αχ, να το, στείλουμε, να το ψάξουμε λίγο.
1: Να το στείλουμε στην διεύθυνση. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, πώς νιώθεις σήμερα? Νιώθεις ότι μπορεί να είναι μια μέρα που θα έρθουν 1000 ευρουλάκια στην τσέπη σου?
2: Νιώθω ότι το 11 είναι λίγο κοντά στο τυχερό μου νούμερο, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Ποιο να είναι το 11ο.
1: Ποιο είναι το τυχερό σου νούμερο?
2: Το 9.
1: Α, έχει περάσει. Να σου πω, για να μην παρατείνω λοιπόν την αγωνία σου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ σημαντική, Ευαγγελία. Εχθές υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί οι ακροατές, η παραγωγή του Kiss, με το που τελειώνει εμάς η εκπομπή, ξεκινά να δίνουν απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα, οι απαντήσεις τους έχουν δοθεί εχθές. Υπάρχει περίπτωση να έχεις ακούσει καμία?
2: Όλες τις προηγούμενες ημέρες πραγματικά άκουγα. Χθες άκουσα μόνο το πρωί, γιατί ακούω εσάς συνέχεια το πρωί κτλ.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Μετά δεν γινόταν καθόλου να ακούσω, δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε δεν έχω ακούσει.
1: Σε συγχωρώ, επειδή ακούς μόνο εμάς. Σε συγχωρώ. πάμε όμως τώρα να είμαστε γρήγοροι όμως για να κερδίσουμε χρόνο, ναι. Να δώσω χρονόμετρο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Συγκεντρωθείτε και εκεί στο σύζυγο δίπλα, λέω. Εντάξει.
0: Δύο μυαλά καλύτερα από ένα.
1: Έτσι, μπράβο. Συγκεντρωθείτε να είμαστε γρήγοροι. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Πάντα. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό γυναικείο ένδυμα της Ιαπωνίας με τα φαρδιά, μανίκια και τη ζώνη?
2: Μονό.
1: Σε ποια οικογένεια οργάνων ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια?
2: Άλλη.
1: Συμπληρώστε την παροιμία. Το έξυπνο πουλί από την
2: μύτη. Πιάνετε.
1: Ποιο νησί των Κυκλάδων φημίζεται για το τυρί Σαν Μιχάλη και τις χαλβαδόπιτες?
2: Ισύρος.
1: Πώς λέγεται στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού?
2: Άλλη.
1: Ποιος ωκεανός βρίσκεται ανάμεσα στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική?
2: Άλλη.
1: Πόσες γραμμές έχει ένα μουσικό πεντάγραμμο?
2: Πέντε.
1: Ποια είναι η γενική πτώση ενικού του ουσιαστικού ο πατέρας?
2: Του πατέρα.
1: Ποιος Αμερικανός πρόεδρος κατήργησε επίσημα τη δουλεία στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Άλλη.
1: Πόσες πλευρές έχει ένα κανονικό οκτάγωνο?
2: 8.
1: Μπράβο σου.
0: Μάλιστα. Ο σύζυγος τίποτα δεν σκέφτηκε.
1: Ο σύζυγος έκανε τίποτα από μέσα ή όχι?
0: Έψαξε κάτι.
1: Εύχομαι να μην σου έκανε τις 5 γραμμές του πεντάγραμμου. Αυτό μόνο.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, δεν τα πήγες άσχημα, φιλενάδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 βρήκες.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι δεν βρήκες. Στην οικογένεια των οργάνων που ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια είναι τα κρουστάρεση. Κλάκα, κλάκα. Χτυπάμε, κρούμε. Στην αριθμητική, το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού, θα σε πάω πίσω στο δημοτικό και εγώ.
1: Εντυπωσιακά.
0: Γύρισα πίσω. Είναι το γινόμενο. Έχω να ακούσω αυτή τη λέξη από το δημοτικό. Ο ωκεανός που βρίσκεται ανάμεσα στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική είναι ο Ατλαντικός. Έπρεπε να αρχίσει να λες εκεί πέρα ωκεανούς. Ατλαντικός, Ειρηνικός. Κάποιον από εκεί θα πετύχαινες.
1: Αν το έλεγες, θα το πιάνω εγώ.
0: Και επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κατήργησε επίσημα τη δουλειά στη ΣΥΠΑ, είναι ο Λίνκον.
1: Αυτά. Μάθαμε και κάτι σήμερα.
2: Εντάξει, όλα καλά. Τουλάχιστον παίξαμε και σας άκουσα.
1: Φυσικά. Και να μας παίρνεις, να μας ακούσα, μα σου λείπουμε.
2: Α, ωραία, τέλεια. Εντάξει. Τώρα έχω το τηλέφωνο, θα σας παίρνω.
1: 2, 10, 80, 50.000.
0: Σου μπροστάμε και παπούτσια, 39 νούμερο. Τα θυμάμαι εγώ, μην αγχώνεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και πώς είστε, τι κάνετε, για συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Και τώρα θα σας διακτηνήσω, θα σας τηλεμεταφέρω στη Στοκχόλμη.
1: Stockholm, I love Stockholm.
0: Λοιπόν, τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα αναρωτηθώ. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοκχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.
1: Η Μόνα είναι του Google Gemini δημιούργημα.
0: Τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Η Μόνα.
1: Η Μόνα.
0: Μ' αρέσει που είναι και θηλυκό κιόλας. Η Μόνα. Η Μόνα λοιπόν είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση τέτοιων
1: εντευκτηρίων.
0: Ναι. Έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου λοιπόν, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε μαντάρα. Και για να περιγράψουμε το μαντάρα, το λέμε με ευγενικά, έτσι, όσο
1: μαντάρα
0: πιο ευγενικά
1: καπέλο,
0: γίνεται.
1: Ρε παιδί μου.
0: Μαντάρα καπέλο αυτό. Περιττές οι παράλογες αγορές πρώτων υλών, παράλογες εντολές να δίνονται στους υπαλλήλους.
1: Θέλω γρέζι σε όλα τα κρουασάν για να λειτουργήσω σωστά.
0: Η κυβερνοδιευθύντρια ξέχναγε συστηματικά να παραγγείλει ψωμί, με αποτέλεσμα το κατάστημα να ξεμένει συχνά και κάποιες μέρες οι υπάλληλοι να φέρουν τα σάντουιτς από τον κατάλογο.
1: Ναι, καλά. Εκτός
0: πρώτες ύλες μηδέν δηλαδή.
1: Πρώτες ύλες μηδέν, εκτός αυτού έκανε υπέρογγες παραγγελίες με random πράγματα, δηλαδή έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλα ποσά για πράγματα που έπρεπε να προετοιμάσει το μαγαζί, το οποίο τι τα κάνει, τα πετάγανε μετά. Δηλαδή δεν ήξερα να κάνει την παραγγελία σωστά.
0: Το πιο αστείο θα ήταν να έφτιαχνε κάτι άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να δίνε, αυτό είναι ένα καφέ. Δηλαδή φτιάχναν καφέ, κρουασάν, σάντουιτς και αυτά. Φαντάσου αυτή να δίνει εντολές, ας πούμε, για κέντημα στον αργαλιό. Μπείτε όλοι και.
1: Μα να σου πω κάτι. Την είδε και διευθύντρια η Μόνα. Άμα δεν περάσει, άκουσε με να δει. Εγώ που έχω δουλέψει σε σούπερ μάρκετ έτσι και έχω περάσει από όλα τα τμήματα. 4 χρόνια έχω κάνει τι μπράτσε του αιώνα και έχω μάθει για όλα τα προϊόντα. Αν δεν περάσει από όλα τα τμήματα τη δουλειά σου, να μάθει τη δουλειά, δεν μπορείς να το παίξεις διευθύντρια.
0: Άρα
1: αυτό έχω να πω.
0: Έπρεπε να ξεκινήσει από σερβιτόρα.
1: Η Μόνα έπρεπε να ξεκινήσει από σερβιτόρα, να δούμε αν το έχει, αν σκαμπάζει, ρε παιδί μου, και μετά να πάει σιγά σιγά να φτιάξει μετά τον καφέ. Αν δεν μάθεις πώς λειτουργεί ένα καφέ, πώς θα το διευθύνεις, καλέ Μόνα.
0: Έτσι. Οπότε η Μόνα γρήγορα πίσω να γυρίσει στην ιεραρχία. Να ξεκινήσει από τα χαμηλά.
1: Από τις τουαλέτες να ξεκινήσει η Μόνα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό, να την πάρουμε την αξία της στη θέση.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα με την καλύτερη διάθεση, παρέα με εσάς που σας νιώθουμε έτσι και σας βλέπουμε, σας διαβάζουμε εδώ στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μήνυματά σας 6942-929-929 και πάμε έτσι λίγο να ζουζουνιστούμε.
1: Kiss Couscous.
2: Well, that's just crazy.
3: Λοιπόν, Αργή μου, τα νέα έρχονται από το αγαπημένο μου franchise ταινιών, το Toy Story. Το λατρεύω το Toy Story, είναι όλα με τα παιδικά χρόνια. Τρελαίνομαι. Ο Woody είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, όλα τέλεια.
0: Εμένα μου είχε τάξει ότι τα αγαπημένα σου παιδικά χρόνια είναι το παραπέντε.
3: Περίμενε, μιλάμε για τα καρτούν τώρα. Είναι καρτούν το παραπέντε.
0: Όχι, αλλά τα ξεχωρίζεις.
3: Toy Story, Αλαντίν, αυτά. Τώρα άσε με.
0: Στο Toy Story θα λες αυτό για μένα.
3: Έτσι θα λέω. Τα ίδια θα λέω. Θα πηγαίνω στο Γούντι και θα το. Καταρχάς έχω κούκλα Γούντι. Κούκλα Αργύρη Αγγέλου δεν έχω.
0: Έχεις φίδι όμως.
3: Έχω το φίδι του παραπέντε. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η Disney λοιπόν αποκάλυψε το τελικό τρέιλερ του Toy Story, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες προσθήκες στο cast της πολύ αναμενόμενης animated ταινίας με τον Bad Bunny και τον Alan Cumming να συμμετέχουν στο νέο κεφάλαιο του διασύμου franchise. Ο πορτορικανός star της μουσικής θα δανείσει τη φωνή του σε ένα νέο χαρακτήρα με το όνομα Pizza with Sunglasses, δηλαδή πίτσα με γυαλιά ηλίου, και ο Alan Cumming θα υποδηθεί τη σκοτεινή εκδοχή του Bullseye που ήταν το άλογο του Woody. Η νέα ιστορία φέρνει τα παιχνίδια αντιμέτωπα με ένα διαφορετικό αντίπαλο, την τεχνολογία. Η μικρή Bonnie αποκτά ένα νέο smart tablet με την ονομασία Lilypad και στα παιχνίδια, τα παιχνίδια προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του παιδιού, γιατί πλέον αυτό είναι. Τα παιδιά παίζουν με τα tablet και δεν παίζουν με τα παιχνίδια.
0: Έτσι, να γυρίσουμε στα παιχνίδια.
3: Να γυρίσουμε στα παιχνίδια.
0: Ξέρεις τι, ευθυνόμαστε κι εμείς όταν παίρνουμε δώρο σε ένα παιδί να μην παίρνουμε
3: ηλεκτρονική συσκευή,
0: να παίρνουμε παιχνίδι.
3: Ένα ωραίο ξύλινο του βλάκι.
0: Εμείς που παίζαμε κουζινικά.
3: Και έγινες και ο καλύτερος μάγειρας εσύ με τα κουζινικά. Εγώ που έπαιζα με τα τρακτέρ που μου δίνει ο ξάδερφός μου και είχα μηχανάκια, τρακτέρ,
0: ενταλίκες. Τώρα πες μου λίγο, εσύ στα παιδικά σου χρόνια παίζεις με τα τρακτέρ και εγώ με κουζινικά, καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει πάει λάθος αυτό.
3: Τίποτα δεν έχει πάει λάθος. Τα παιχνίδια είναι πρώτον. Φυσικά. Και εμένα μου τα δίνει ο ξαδερφός μου γιατί δεν τα χρειαζόταν πια.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί.
3: Αλλιώς θα παίζαμε το χώμα στις γλάστρες έξω.
0: Γιατί δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
3: Πού να συναντηθήκαμε
0: στην κουζίνα και εσύ στον καράζ δίπλα.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έτσι, με Έλενα Παπαρίζου συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο πραγματικά δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φυσικά αναφέρομαι στο Kiss World Concerts 2026 line-up που έχει φτιάξει ο Kiss για τους ακροατές του.
1: Γιατί εμείς σας αγαπάμε και ξέρετε, θέλουμε να σας κάνουμε κάθε πρωί, να σας ξυπνάμε με χάδια, να σας δίνουμε ένα φιλί στο μέτωπο, να σας δίνουμε τον πρώτο σας καφέ, να σας φασκιώνουμε και να σας στέλνουμε στη δουλειά σας και μετά όταν γυρίζετε. Να σας ξεφασκιώνουμε, να σας σκεπάζουμε με μία κουβερτούλα, να σας φτιάχνουμε ένα ζεστό τσάι και να σας λέμε πόσο πολύ σας αγαπάμε και να σας κάνουμε χαδάκια στα μαλλιά.
0: Συγγνώμη, μέσα σε αυτό το παραλήρημα τώρα, το φάσκιωμα, πώς θα πάει ο άλλος φασκιωμένος να δουλέψει?
1: Ό,τι είναι τώρα. Ας προσπαθήσει.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι από Δευτέρα, 25 Μαΐου, ξεκίνησε ο μεγάλος διαγωνισμός για τη συναυλία του The Weeknd.
1: Φυσικά, γιατί σας έχουμε στείλει Bruno Mars, Teddy Swings, Harry Styles. Σας έχουμε στείλει ήδη όλα αυτά.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του The Weeknd και δεν θα σας στείλουμε έτσι αεροπορικά εισιτήρια, αλέρε tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα. Δύο άτομα ξαναλέω. Τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας.
1: Στην Πορτογαλία θα γίνει, παιδιά, αυτό. Και αν μπείτε τώρα στο kiss929.gr, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, σας στέλνουν στη Λισαβόνα, παιδιά μου, για όλα αυτά που υπαργείς, τρεις μέρες, τετράστερα ξενοδοχεία, όλα πληρωμένα, 5 Σεπτεμβρίου για να δεις τον The Weeknd στο The Weeknd After Hours Still Done Tour. Kiss World Concerts 2026, λοιπόν, μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε με Adele Set Fire to the Rain και πολλά πολλά ακόμη. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη φάση της ζωής μου που που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
11: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
14: απλά πάρτο. Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Απλά, τι είναι?
15: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: This is Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αχλαδαγία μου, 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Πραγματικά δηλαδή, τι να πω, τέλος
1: πάντων. Είναι ευλογία να ξυπνάς κάθε μέρα με τη ζωή, πρέ. Εγώ αυτό έχω να το πω σε όσους ενδιαφερόμενους ακούγονται.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα σας κάνω τώρα μια πολύ σημαντική ερώτηση. Σήμερα, στις μέρες μας, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, ταυτόχρονα κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ρωτώ. Θα σας απαντήσω λοιπόν εγώ που ρωτώ και θα σας πω ναι, με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνεις στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα, πρέπει οπωσδήποτε να σας ενημερώσω για να ξέρετε τι θα κάνετε. Ζεστούλα θα έχει σήμερα πάλι, 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά προσοχή, σως. Σημειώστε, βγάλτε χαρτί και στυλό τώρα. Κατά τις 2.30-3 η ώρα το μεσημέρι, κάτι παθαίνει ο καιρός. Μια λαλάκα, δεν ξέρω τι παθαίνει. Ζαυλακώθηκε κι αυτός. Γίνεται τροπικό κλίμα και θα ρίξει κάτι βρόχες, λέει. 2.30-3.30 το μεσημέρι εκεί πέρα. Τώρα αναλόγως στην περιοχή μπορεί να είναι λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά, δεν ξέρω. Γενικότερα όμως ζεστούλα. Αυτές οι παράξενες και οι ανεξήγητες βροχούλες θα είναι και αύριο. Αλλά πάμε για το σήμερα τώρα, ας βγάλουμε τη σημερινή μέρα.
1: Σήμερα και γιατί όλα είναι εφήμερα και τι θα γίνει αύριο κανείς δεν ξέρει, όπως έχει πει και η Βανδύ. Λοιπόν, παιδιά μου, Κηφισός, εκπέμπει σως. Έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση, να ξέρετε. Αν πάτε αεροδρόμιο, η Κηφισίας όλη η άνοδος είναι ένα μεγάλο ανέκδοτο με τον Τωτό. Στην κάθοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του Ψυχικού μέχρι Νέας Φιλοθέης. Να σας πω επίσης ότι η Βασιλής Σοφίας η άνοδός της στο κέντρο είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως και η Αρδιτού στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Λεωφόρο Συγκρού, εκεί από το ύψος του Νέου Κόσμου φτάνει μέχρι και το κέντρο, μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Κάντε λίγη υπομονή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, θα έρθει Κυριακή που δεν θα χρειάζεται να πάρει τα μάξι, είναι τυχερή.
0: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Εδώ, στον Kiss 92,9 μείνετε, έχει τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Πεμπτούλα, είναι 28 Μαΐου. Παιδιά, τι έμεινε για το Μάιο?
1: Τίποτα καλέ, μια φλίδα υπομονής.
0: Φλίδα όμως, λεπτή φλίδα. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, εννοείται.
1: Άκου τώρα μια έρευνα που έγινε για την Gen Z. Γιατί γενικότερα...
0: Μισό. Gen Z, τα έχω σημειώσει εδώ όλα τώρα. Θα σας βοηθήσω εσάς.
1: Δεν είναι
0: δεν
1: στο παλιό τετράδιο.
0: Όχι, εδώ είναι Gen Z 13 με 28 ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Σωστό.
1: Κοντά είσαι, ναι.
0: Όχι, κοντά μου, τα έχουν στείλει. Έχω μιλήσει.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο. Ξεκινάει νομίζω από 12. Νομίζω ότι έχεις λάθος σημειώσει.
0: Όχι, μου τα έχει στείλει ακροατής. Το πινακάκι. Δεν θα μου. 13 με 28, εσείς που δεν ξέρετε. Gen Z. Πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι γίνει μια έρευνα για το τι θέλει να κάνει η Gen Z σχετικά με τη ζωή της. Όλοι πιστεύουμε ότι η Gen Z θέλουν να γίνουν influencers, ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα live. Ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να ανεβάζω story και να είναι ωραίοι. Όχι, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Στην έρευνα λοιπόν που έγινε, οι περισσότεροι δεν θέλουν να ζήσουν μια ζωή η οποία είναι πολύ έτσι εμφανή στα social media. Θέλουν λίγο την απομόνωση. Δεν τους νοιάζουν τόσο οι followers. Τους νοιάζουν να κάνουν κάτι που έχει ουσία. Τέλος πάντων.
0: Εγώ σε άλλο TikTok μπαίνω.
1: Είναι, άκουσε με, μιλάμε τώρα για μέσο όρο. Αυτοί που βλέπεις στο TikTok δεν είναι όλοι Gen Z. Είναι πάρα πολλά τα Gen Z παιδιά.
0: Καλέ, 25 χρόνια είναι.
1: Είναι και 25 χρόνια. Εσένα σου βγαίνουν τα 25 χρόνια. Εμένα μου βγαίνουν κάτι κύριοι 70 πλάς, οι οποίοι φοράνε τα πουκαμισάκια τους και χορεύουν στο σαλόνι. Είναι ανάλογα το τι σε αφορά.
0: Δεν με αφορά, αλήθεια, αλλά αυτά
1: εμένα
0: βγαίνουνε.
1: Με αφορά ο κύριος 70 χρονών που θα μου πει καλημέρα στο όμορφο παρεάκι, ελάτε να με δείτε να χορεύω ζεμπεκιά. Εσένα σε αφορά να

0: τι άλλο, ρε παιδί μου, πώς περνάνε τις εξόδους τη νύχτα. Δεν ξέρω που βγαίνεις κιόλας. Τέλος πάντων, πού θέλω να καταλήξω, στο ότι τα παιδιά αυτά όταν ρωτώνται τι θέλουν να κάνουν ως επαγγελματικοί τέτοιοι και τι θα τους προσφέρει η χαρά. Λένε επαγγέλματα όπως θα ήθελα να γίνω αυτός ο γιατρός ο οποίος έχει καταφέρει αυτό. Θα ήθελα να γίνω αυτός ο δάσκαλος ο οποίος έχει καταφέρει αυτό. Θα ήθελα να γίνω αυτό. Και όταν ερωτήθηκαν ποιο διάσημο πρόσωπο τους εμπνέει περισσότερο, ναι, απαντήσαν τη Ζεντάγια. Αλλά δεν την απάντησαν γιατί είναι όμορφη και ταλαντούχα.
1: Γιατί?
0: Την απάντησαν γιατί είναι από τα άτομα τα οποία είναι πολύ, ρε παιδί μου, στον κινηματογράφο κάνει χαμό και στις σειρές, αλλά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την προσωπική της ζωή και δεν είναι ένα άτομο το οποίο την προβάλλει συνέχεια στα social media
1: της. Με τον Tom Holland δεν είναι.
0: Αυτό ο Tom Holland δηλαδή που το ξέρουμε, όχι Ζεντάγια.
1: Ναι, αλλά το ξέρουμε.
0: Δεν βγήκε η Ζεντάγια να πει είμαι εδώ με τον Tom Holland, τρώμε μεσημεριανό στο σπίτι μου και φοράει κάλτσα τρύπια.
1: Γιατί βγήκε ο Tom Holland να πει ότι το καλσόν της Ζεντάγια έχει σκιστεί.
0: Πιστεύω ότι το έχει πει ο Tom Holland. Είναι τέτοιο τύπο, τον βλέπω.
1: Νομίζω. Δεν θα ταιριάζανε άμα ήταν.
0: Εγώ δεν ξέρω καν ποιο είναι ο Tom Holland. Θέλω να σου πω και τη Ζεντάγια την ξέρω γιατί είδα την ταινία που είναι με τον Robert Pattinson πρόσφατα.
1: Δεν δουλεύει. Το Spider-Man δεν τον έχει δει.
0: Δεν έχω δει το Spider-Man.
1: Spider-Man ήταν ο Tom Holland.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και έπαιζε και η Ζεντάγια στο Spider-Man.
0: Έπαιζε και η Ζεντάγια στο Spider-Man. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει ένας άνθρωπος. Τι μέρα είναι σήμερα. 5η 28 Μαΐου πρωί-πρωί.
1: Τέλος πάντων, αυτή την έρευνα εγώ λίγο μούφα τη βλέπω.
0: Κοίτα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά ναι, οκ. Okay. Ό,τι πεις. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είναι 5η 28 Μαΐου, θυμηθείτε ότι είστε συντονισμένοι μόνο εδώ στο 92,9 και ακούτε το The Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
1: Και τώρα παιδιά θέλω να σας πάω έτσι, να σας θυμίσω μάλλον μία έτσι σχεδόν, όχι σχεδόν, αλλά κινηματογραφική ληστεία που είχε γίνει στο Μουσείο του Λούβρου. Θυμάστε τότε το 25 στις 19 Οκτωβρίου που κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα του στέματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Το θυμάστε πως είχε γίνει?
0: Φυσικά και το θυμάμαι, και θυμάμαι ότι εγώ είχα πάει λίγους μήνες πριν στο Λούβρο και τους έβλεπα όλους μέσα τους επιτηρητές να κοιμούνται σε καρέκλες.
1: Αυτή η κλοπή λοιπόν τότε προκάλεσε διεθνές σοκ και πυροδότησε κρίση στο Λούβρο, η οποία οδήγησε στην αντικατάσταση κιόλας τότε της Προέδρου του Μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Και μετά από 7 μήνες έρευνας για τη σύλληψη των βασικών υπόπτων, το κυνήγι των κοσμημάτων συνεχίζεται ακόμα, σε πληροφορώ. Δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα. Αυτή η κινηματογραφική ληστεία λοιπόν γίνεται ταινία.
0: Άντε καλέ, επιτέλους. Νομίζω ήταν
1: τέλειο story είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά γίνεται ταινία. Ανακοινώθηκε επίσημα η επερχόμενη ταινία, λοιπόν, εμπνευσμένη από αυτή την υπόθεση, σε σκηνοθεσία του Ρωμέν Γαβράς, και θα αποτελέσει το θέμα μιας σειράς ντοκιμαντέρ. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φανταστικό αυτό. Είναι αυτό. Μπράβο. Άντε να δούμε τι θα πούνε. Θα πούνε ότι κοιμόντουσαν μέσα όλοι τέτοιοι.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν όταν βγει η ταινία θα έχουν βρεθεί τα κοσμήματα. Που πιστεύω ότι αυτά τώρα έχουν. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή και είχαν πει ότι το πιθανότερο σενάριο και ο λόγος που δεν έχουν βρεθεί αυτά τα κοσμήματα είναι ότι έχουν τεμαχιστεί.
0: Ναι, καλέ, σίγουρα έχουν τεμαχιστεί.
1: Έχουν βγει από το στέμα τα πετράδια, όλα αυτά, και έχουν μοιραστεί και έχουν πολυθεί ξέχωρα και γι' αυτό δεν μπορούν να τα βρουν. Και συνήθως αυτό κάνουν και όλοι αυτοί οι εγκληματίες που κάνουν τέτοιου είδους ληστείες. Δεν είναι
0: Θα έρθω πάνω στο σπίτι σου.
1: Τι έχω εγώ, Μαρία
0: Αξίας? Θα πάρω όλα στο κοσμήματα.
1: Δεν έχω.
0: Τα σμαράγδια, τα πετράδια, τα μπριγιόν.
1: Τα σκουλαρίκια.
0: Τα σκουλαρίκια αυτά με το κλιπ που έχει σίγουρα, γιατί είναι της ηλικίας σου αυτά.
1: Τα
0: με
1: χρυσά
0: το κλιπ.
1: Δόντια.
0: Τα χρυσά σου δόντια. Κομπίνα νούμερο 2. Θα σου ανοίξω το στόμα και θα σου βγάλω
1: στον ύπνο
0: όλα τα χρυσά σου δόντια.
1: Μετανάλια.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, πώς θα πουλήσει το χρυσό στο δόντι τώρα εσένα?
1: Ή ο χρυσός τώρα είναι.
0: Ό,τι λάβει δεν είναι χρυσό όμως.
1: Πλάκα, οι γονείς μας, τι σοφοί άνθρωποι ήταν. Εμένα ο μπαμπάς μου είχε χρυσό δόντι.
0: Η γιαγιά μου είχε χρυσό δόντι.
1: Σε πληροφορώ, αν είχαμε τα χρυσά δόντια τώρα, πλούσιοι θα ήμασταν.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss. Ακούμε Eros Ramazzotti και Un altra te. Και θέλω, παιδιά,
1: τι θα πει εσύ που μαθαίνεις ιταλικά τώρα?
0: Ένα άλλο τσάι. Κοίταξε να δεις. Δεν έχει τόνο, το τσάι έχει τόνο. Δεν ξέρω τι σημαίνει, εντάξει. Μαθαίνω, δεν ξέρω τώρα τα τραγουδία του Eros Ramazzotti. Όλα καλά όμως. Εντάξει, θα πάμε καλά. Τι ήθελα να σου πω, να πάτε τώρα όλοι στο Instagram του Kiss, γιατί εκεί τι γίνεται, Αργύρη?
1: Τι γίνεται, οι καλύτεροι διαγωνισμοί γίνονται. Εγώ φωνάζω από το Σεπτέμβριο. Πηγαίνετε, πατήστε προκαταβολικά ένα follow στο Instagram του Kiss 92,9, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Και συγκεκριμένα τώρα σας έχουμε ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια, παρακαλώ.
0: Μπαίνετε στο Instagram και διεκδικείτε αυτό το φανταστικό τριήμερο στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια, που είναι προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα, το hellogreece.gr. Το All Inclusive ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία. Προσφέρει απόλυτη all day experience μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα.
1: Δίπλα, θέλετε, παιδιά, δίπλα είναι η Ερέτρια.
0: Αν θέλετε, λοιπόν, το un altra te σημαίνει another you. Ένας άλλος εσύ σημαίνει, όχι ένα άλλο τσάι. Αλλά είδες, το πιάσα το un altra, ότι είναι κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, αν θέλετε μια ρομαντική απόδραση, μια χαλαρωτική εμπειρία στο σπάι ξένιας οικογενειακής στιγμής, στο Brown Beach Evia Island. Είναι ιδανική επιλογή χαλάρωσης, διασκέδασης για κάθε στιγμή της ημέρας αλλά και της ζωής σας.
1: Λοιπόν, γρήγορα στο Instagram του Kiss 92,9 κάντε follow, ακολουθήστε τα βήματα, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ στο Kiss, Κώστα Σιτόπουλου.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
8: Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Yay, yay, είσαι εδώ!
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Πεινασμένοι είμαστε, πεινασμένοι, μόνιμα πεινασμένοι.
0: Παιδιά, τι σε έλεγα τώρα, ότι τώρα να μου έλεγες είσαι ελεύθερος, φύγε να πας να φας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω όρεξη να φάω ό,τι.
1: Ό,τι κινείται. Ό,τι έχει κινείται. Κάτι πυροσκή εδώ δίπλα. Θες να πάμε να πάρουμε πυροσκή με την εκπομπή?
0: Δεν θα μου φτάσει το πυροσκή.
1: Ή να σου κάνει το πυροσκή τώρα, λοιπόν, να καλύψει την πείνα σου.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι τα προβλήματά μας εμάς. Πάμε όμως να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Και στο φαΐ θα παραμείνω. Παιδιά, ξέρατε ότι τα Doritos δεν εφευρέθηκαν σε κάποιο εργαστήριο, αλλά γεννήθηκαν από τα σκουπίδια της Disneyland.
1: Από τα σκουπίδια της Disneyland.
0: Μάλιστα, μία από τις πιο διάσημες μάρκες snacks στον κόσμο ξεκίνησε στην πραγματικότητα από μια πολύ απλή ιδέα για τη μείωση της πατάλης τροφίμων.
1: Είναι αυτό που λέμε σκουπίδια τρώμε.
0: Ακριβώς. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο της Disneyland με το όνομα Casa de Fritos, οι εργαζόμενοι πετούσαν συχνά μεγάλες ποσότητες από τορτίγες που είχαν μείνει και είχαν χαλάσει. Αντί να τα αφήσουν λοιπόν να πάνε χαμένα, ένας τοπικός πολιτής τροφίμων πρότεινε να κόψουν τις τορτίγες σε τρίγωνα και να τις τηγανίσουν μέχρι να γίνουν τραγανές. Τα τσίπς καρικεύτηκαν ελαφρά και γρήγορα έγιναν δημοφιλείς στους επισκέπτες που τα δοκίμαζαν. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης λοιπόν, ένας διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας snack δοκίμασε τα τσίπς και αμέσως είδε το δυναμικό της ιδέας. Πίστευε ότι αυτό το απλό snack θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό προϊόν αν παραγόταν σε μεγάλη κλίμακα. Τα τσίπς τελικά κυκλοφόρησαν σε εθνικό επίπεδο το 1966 με το όνομα Doritos και λίγα χρόνια αργότερα η εισαγωγή της πλέον διάσημης γεύσης Nacho Cheese, αυτή η γεύση που έχουμε μέχρι και σήμερα το 1972, βοήθησε στο να μετατραπεί το σνακ αυτό σε παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ερέσει να σου πω κάτι.
0: Κάτι λοιπόν που ξεκίνησε από περισσεύματα.
1: Από χαλασμένη τορτίγια κιόλας, ελπίζω να μην είχε μούχλα πάνω.
0: Νομίζω ότι το λέει με την έννοια του ότι περίσσευε.
1: Ότι ξεράθηκε.
0: Έτρωγε στην τορτίγια σου και άφηνε στη μισή. Mm. Αυτά τα παίρναν, τα κόβαν κομμάτια και τα τηγανίζανε.
1: Περίμενε, όχι, φαντάζομαι ότι από το απόθεμά τους δεν πηγαίνανε στα πιάτα αυτών της Disney, ανοίγαν όντως τα σκουπίδια και παίρνανε.
0: Να σου πω κάτι, το 1960 δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να ήταν. Έτσι κι αλλιώς το τηγάνι τα καίει όλα.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Θυμηθείτε λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου και νομίζω, παιδιά, πέρα από το ότι είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, πρέπει να δούμε πώς θα πορευτεί η μέρα μας. Είναι μέρες περίεργες, μέρες δύσκολες ενεργειακά. Είναι λοιπόν η σημερινή μέρα μια μέρα που απαιτεί ψυχραιμία σε σχέσεις και σε οικονομικά μπερδέματα. Επηρεάζονται κυρίως οι Ταύροι, Λέοντες, οι Σκορπιοί, η υδροχόη ζωή του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, πρόσεξε παρορμητικές αντιδράσεις, γιατί μία λέξη μπορεί να ανοίξει μεγάλη διαμάχη. Αξιοποίησε τη δύναμή σου για να θέσεις όρια με σαφήνεια.
1: Ταύρε μου, σήμερα Πέμπτη, ένα γεγονός σε αναγκάζει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου απέναντι σε ένα άτομο που σε πιέζει ή δεν σε σέβεται. Μπορεί να προκύψει ξαφνική αλλαγή σε πρόγραμμα υποχρέωση.
0: Φίλε Δίδυμε, σήμερα Πέμπτη, καλείσαι να κρατήσεις στρατηγική στάση και να μην αποκαλύψεις όλα όσα γνωρίζεις. Μία κίνηση υπομονής σου δίνει πλεονεκτήματα.
1: Καρκίνε μου, πρόσεξε αντιπαραθέσεις που ξεκινούν από παρεξήγηση. Η ημέρα σε οθεί να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τη θέση τους στη ζωή σου.
0: Λιονταράκια μου, καλά. Ένα μεγάλο γεγονός σας αναγκάζει να υπερασπιστείτε τη θέση σας απέναντι σε άτομο που προσπαθεί να σας μειώσει ή να σας αμφισβητήσει.
1: Παρθένε μου, ένα γεγονός σε αναγκάζει να αλλάξεις άμεσα πρόγραμμα. Σήμερα Πέμπτη χρειάζεται ακρίβεια στις κινήσεις και όχι βιασύνη.
0: Φίλε Ζυγέ, η όψη με τον πλούτο να φέρνει πίεση από άτομο που ζητά να πάρεις θέση σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορείς να μείνεις ουδέτερος. Η Πέμπτη απαιτεί καθαρές αποφάσεις και όχι αναβολές.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα Πέμπτη ένα γεγονός σε αναγκάζει να αντιδράσεις άμεσα σε πρόκληση από το περιβάλλον σου. Οι καταστάσεις δεν μένουν κρυφές. Αποκαλύπτονται προθέσεις και κινήσεις άλλων.
0: Το ξωτάκι μου καλό, η αντίθεση με τον Άρη σε πιέζει ψυχολογικά και σε κάνει να αντιδράς πιο έντονα από όσο πρέπει. Ένα θέμα που αποφεύγεις δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Χρειάζεται ρεαλισμός και άμεση δράση.
1: Εγώ κερέ μου, η Σελήνη στο Σκορπιό δημιουργεί έντονη ανάγκη για έλεγχο σε μια ομάδα ή συνεργασία, ενώ η αντίθεση με τον Άρη φέρνει απρόβλεπτες αντιδράσεις από φίλους ή συνεργάτες.
0: Τι λέει υδροχόε και ζωή, σήμερα Πέμπτη ένα γεγονός σε αναγκάζει να αλλάξει στάση απέναντι σε ένα σημαντικό θέμα ζωής ή καριέρας. Η αντίθεση με τον Άρη φέρνει σύγκρουση με άτομο κύρους ή οικογενειακή πίεση.
1: Ποιο άτομο κύρους, εσένα λέει άτομο κύρους.
0: Ελένη, ακούς.
1: Ψαράκια μου, η όψη με τον πλούτο να αποκαλύπτει κρυφές πληροφορίες ή σχέδια, ενώ η αντίθεση με τον Άρη φέρνει πίεση επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον.
0: Προσοχή, παιδιά, είναι περίεργες μέρες. Εμείς τα λέμε, εσείς πρέπει να τα ακούτε και να τα πράτετε κιόλας. Εδώ, οι καλύτερες συμβουλές στον Kiss 92,9.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: Λοιπόν, παιδιά μου, αυτά και μετά άλλα, πρέπει να σας ονημερώσω.
1: Ονημέρωσέ μας.
0: Να σας ονημερώσω ότι κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε να έρθει η Ευρυδίκη, η Μόρτισσα, να αναλάβει μικρόφωνο.
1: Με τον μπεγλέρι της, η Μαγκιόρισσα.
0: Με την κομπανία της, να έρθει να σας κρατήσει παρέα.
1: Με τα μπουζούκια της.
0: Για τις καλύτερες 90's του λαού επιτυχίες. Αυτά, έτσι. Σήμερα θα κάνει διασκευές.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: θέλω.
0: Η Ευρυδίκη θα έρθει λοιπόν να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα εδώ στο μικρόφωνο του Kiss 92,9. Παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Παρέα με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από το Kiss 92,9. Και την Ελίν, παρακαλώ, πες μου.
1: Θέλω πάρα πολύ, μου ήρθε τρομερή ιδέα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ένα τραγούδι όλη η παραγωγή του Kiss. Ελένη, ακούς?
0: Λοιπόν, γιατί
1: όλη η παραγωγή του Kiss θα βγάλουμε ένα τραγούδι.
0: Ποιος
1: το οποίο θα γίνει το hit. Εγώ. Θα γράψω στίχους,
0: γιατί?
1: Θα πάμε να το ηχογραφήσουμε και θα είμαστε. Καταρχάς, έχουμε όλοι φωνάρες. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Θυμήσου το αυτό. Είμαστε όλοι πολύ καλές φωνές. Είμαι σίγουρη θα τα καταφέρουμε απίστευτα.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Είμαστε όλοι φωνάρες, ειδικά εγώ.
0: Και πού θα παίζει αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό μπορεί να παίζει ανάμεσα στα τραγούδια.
0: Α, θα τραγουδάμε και αγγλικά?
1: Όχι, ναι. Ιταλικά.
0: Α, Παναγία.
1: Ιταλικά, ένα άλλο τσάι θα το βγάλει το τραγούδι.
0: Παναγία μου, και μετά θα θέλει να το κάνει βίντεο κλιπ. Μετά θα θέλει να πάρει υποψηφιότητα, ξενόπλο σου. Θα θέλει να πάρει. Κύριε
1: Κλωτσάι,
0: η
1: ζωή δε μασάει.
0: Σαν να τα
1: ακούω, η Ελένη γελάει. Η Ευρυδίκη πονάει.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε όπως καταλαβαίνετε τώρα, γιατί έχει αρχίσει παράκρουση.
1: Ο Αλέξανδρος.
0: Χριστέ μου, δώσε μας δύναμη να είμαστε και αύριο το πρωί 7 η ώρα εδώ, να σας κρατήσουμε έτσι, να κλείσουμε τη βδομάδα, μην σας αφήσουμε έτσι κουτσούς.
1: Φιλάκια πολλά, πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε
0: πολύ,
1: παρόλα
0: πολύ,
1: αυτά.
0: Πολύ, Παναγία μου, Παναγία μου, τα λέμε αύριο, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show, Best of.
1: Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες.
0: Οι μαθητές πιστεύω είναι ψύχρεμοι. Οι γονείς να παραμείνουν ψύχρεμοι που είναι γύρω-γύρω.
1: 10 μέρες είναι ρε παιδιά, κάντε υπομονή.
0: Και κυρίως να μην κάνετε κακές σκέψεις. Δεν ξέρετε ποτέ πού θα σας βγάλει η ζωή. Μπείτε με όλες σας τις δυνάμεις και όλα σας τα θέλω σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε και από εκεί και πέρα και να γίνει κανείς δεν χάνεται. Στη Μεγάλη Βρετανία κατάφεραν να μετατρέψουν τα ούρα σε λίπασμα. Μη γελάς καθόλου. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα αυτό που κάνανε. Σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα ανακυκλώνονται, μια βρετανική νεοφυής εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα που συλλέγει ούρα από μουσικά φεστιβάλ, μαραθωνίους και μεγάλες διοργανώσεις και τα μετατρέπει σε λίπασμα για καλλιέργειες και δέντρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φανταστικό. Σωλήνες και δεξαμενές οδηγούν σε ένα μικρό κινητό εργαστήριο όπου ειδικά βακτήρια επεξεργάζονται τα ούρα σε μια μορφή που μπορούν να απορροφούν τα φυτά.
1: Η δουλειά και αυτή που κάνουν τα βακτήρια. Μαρτύριο για το βακτήριο. Μαρτύριο για το βακτήριο.
0: Χθες υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου Kiss 92,9, γιατί η παραγωγή του Kiss με το που τελειώνει εμάς η εκπομπή ξεκινά να δίνουν απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει περίπτωση να έχεις ακούσει καμία?
3: Όλες τις προηγούμενες ημέρες πραγματικά άκουγα. Χθες άκουσα μόνο το πρωί, γιατί ακούω εσάς συνέχεια το πρωί κτλ. Οπότε δεν έχω ακούσει.
0: Σε συγχωρώ, επειδή ακούς μόνο εμάς.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό γυναικείο ένδυμα της Ιαπωνίας με τα φαρδιά, μανίκια και τη ζώνη?
3: Κιμονό.
0: Σε ποια οικογένεια οργάνων ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια?
3: Άλλη.
0: Συμπληρώστε την παροιμία, το έξυπνο πουλί από την...
3: Μύτη. Πιάνετε.
0: Πώς λέγεται στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού?
3: Άλλη.
0: Πόσες πλευρές έχει ένα κανονικό οκτάγωνο?
3: 8.
0: Μπράβο. Δεν τα πήγες άσχημα, φιλενάδα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι δεν βρήκες. Στην οικογένεια των οργάνων που ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια είναι τα κρουστάρεση. Κλάκα, κλάκα. Στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού, θα σε πάω πίσω στο δημοτικό
0: πες
1: και εγώ.
0: Το εντυπωσιακά.
1: Γύρισα πίσω. Είναι το γινόμενο. Έχω να ακούσω αυτή τη λέξη από το δημοτικό.
0: Επίσης, παιδιά, στους δρόμους, κατσαρίδες.
1: Όχι, μη μου το λες καν αυτό. Αλήθεια.
0: Έχουν βγει.
1: Πού τις είδες?
0: Παντού. Σκάσανε και αυτές, βγήκαν να πάρουν αέρα.
1: Πάντως εγώ βλέπω μια τεράστια απέναντί μου, σαν αυτή του Κάφκα. Που είναι ένας άνθρωπος που ξυπνάει ένα πρωί και είναι μια τεράστια κατσαρίδα.
0: Α,
1: και...
0: η μωρή τρομάρας που έχει διαβάσει και Κάφκα.
1: Φυσικά και εγώ διαβάσει Κάφκα. Ήταν το μόνο που καταλάβαινα.
0: Τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα αναρωτηθώ. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.
1: Η Μόνα είναι του Google Gemini δημιούργημα.
0: Έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου, λοιπόν, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα, μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε μαντάρα. Περιττές οι παράλογες αγορές πρώτων υλών, παράλογες εντολές να δίνονται στους υπαλλήλους.
1: Την είδε και διευθύντρια η Μόνα. Αν δεν περάσεις από όλα τα τμήματα της δουλειάς σου, να μάθεις τη δουλειά, δεν μπορείς να το παίξεις διευθύντρια.
0: Άρα
1: αυτό
0: Μόνα,
1: έχω να πω.
0: Έπρεπε να ξεκινήσει από τα χαμηλά.
1: Από τις τουαλέτες να ξεκινήσει η Μόνα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό. Να την πάρουμε την αξία της στη θέση.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στον τρίτο προημιτελικό, συμπληρώθηκε η τετράδα της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, με τους κυτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, με μειονέκτημα έδρας. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Στο Handball, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 και θέλει μία νίκη για το πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ θέλει νίκη για να πάει τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου το Rally Ιαπωνίας του WRC. Με έδρα τις νομαρχίες Αΐτσι και Γκίφου και με στάση στην πόλη Τόγιατα, η διοργάνωση επέλεξε πιο απαιτητικές διαδρομές.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
12: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
18: Άκουσα αρκετές.
17: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
18: Πας.
17: Για πες μας τώρα, ναι. Ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
18: Όλες εκτός από το Βατερλό.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.
19: Πέμπτη 28 Μαΐου σήμερα και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Η εβδομάδα έχει μπει στην τελική ευθεία και το μυαλό αρχίζει επίσημα να κάνει έτσι refresh για καλοκαίρι και φυσικά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είστε στα 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now που θα παίζουν για 92 λεπτά, παρακαλώ, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Παιδιά, στην πραγματικότητα τι έμεινε? Τίποτα για να τελειώσει ο μήνας, οπότε πάμε να το κάνουμε καλά και να ανέβουμε έτσι ψυχολογικά. 92.9. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας, στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο Kiss at Work, στην αγαπημένα μας τα από πρωινή συνήθεια. Καλή μας ημέρα, ξεκινάμε με James και Getting Away With It, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είστε στο 92,9 Kiss και ήρθε αυτή η ώρα για να βγάλετε χαρτί και στυλό, να σημειώσετε την απάντηση για αύριο.

για τα 1000 ευρώ που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρα 20 με την Αργύρη και τη Ζωή στο Breakfast Show. Οπότε, παιδιά, τέταρτη ερώτηση. Σημειώστε απάντηση. Είναι Ναόμι Κάμπελ. Δεν θέλω να την ξεχνάτε, έτσι. Ναόμι Κάμπελ. Και τώρα για πάμε να δούμε λίγο την κινησούλα, τι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους. Εντάξει, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Υπομονή χρειάζεται. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Ενώ όσοι βρίσκεστε εκεί στη λεωφόρο Γαλατσίου με την λεωφόρο Βεϊκού, η φωτεινή σηματοδότηση στα φανάρια είναι εκτός λειτουργίας, οπότε για αυτό το λόγο υπάρχουν φουλ καθυστερήσεις. Τροχαίο προκαλεί καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, βλέπω, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Παραλιακή, στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Θηβών. Εννοείται στην Αττική Οδό, αγαπημένη Νότ. Καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο κυμαίνονται από 15 έως 25 λεπτά, ενώ προς την Ελευσίνα οι καθυστερήσεις είναι 5 έως και 10 λεπτά. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Sia και Unstoppable εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 90's to now, 92,9 Kiss. Και αν σου έλεγα ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να σε βρει στη Λισαβόνα κάτω από τα φώτα του πιο hot live της χρονιάς, τι θα μου έλεγες? 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις τον The Weeknd live στο εκρηκτικό After Hours Till Down Tour στις 5 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Όλα πληρωμένα, κερασμένα για εσάς από εμάς. Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θέλω να μπείτε τώρα, μην χάνετε καθόλου χρόνο στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή και να ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μοιάζει, πώς να το πω, με βίντεο κλιπ θα το πω, του The Weeknd. Και τώρα ήρθε η ώρα και αυτή πάλι που περιμένετε για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητας, όπως το λέω εγώ, κάθε μέρα στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα. Ο 92,9 Kiss και η Ελλήν δίνουν σε δύο ακροατές το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος, και πάμε να ακούσουμε ποιους αριθμούς ψάχνουμε σήμερα και πώς πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 4, 4, 8.
0: 4, 4, 8. Αν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα είναι στο όνομά σας, παρακαλώ πολύ. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Α, ωραίο είναι, μου άρεσε αυτό. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα και έχετε 5 λεπτά για να με καλέσετε στο 2 10 80 50 000. Ψάχνω όχημα που η πινακίδα του να τελειώνει σε 4-4-8. Και εμείς τώρα θα πάμε στον αγαπημένο μας Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο 92,9 Kiss, που κληρώσαμε και στείλαμε ακροάτρια να πάει να το δει live στην Ισπανία, στη Μαδρίτη.

Κάθε μέρα, κάθε πρωί, 10 με 12, ακούμε όλες τις επιτυχίες 90s to now, τις μεγαλύτερες, για 92 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα, ούτε σήμερα. Βασικά, αυτήν την εβδομάδα δεν έχω δώσει κανένα fuel pass. Δεν έχετε έτσι βρει η πινακίδα να συμπέφτει έτσι με τους αριθμούς που δίνουμε. Δεν πειράζει όμως, ραντεβού στις 5 το απόγευμα στον Kiss μαζί με την Ελίν για ακόμα μια ευκαιρία να κερδίσετε 50 ευρώ καύσιμα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι όλοι και όλες, γιατί απλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακούτε Kiss, μήπως και κερδίσετε, διεκδικήσετε αυτό το Kiss Fuel Pass. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτά τα τρία ζώδια που φαίνεται πως αφήνουν πίσω τους τα δύσκολα. Συνεχίζουμε με NSYNC και Bye Bye Bye.

0: Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's now και τώρα στους φίλους των ζωδίων, γιατί σύμφωνα με νέα αστρολογική ανάλυση, παιδιά, ήδη από χθες τρία ζώδια φαίνεται πως αφήνουν πίσω τους μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Ο Κρόνος αλλάζει, λέει, πορεία, η σταθερότητα επιστρέφει και τα ζώδια που ευνοούνται είναι ο Ταύρος, ο Ζυγός και ο Εγώκερος. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, για τους Ταύρους, και εδώ σηκώνω εγώ το χέρι μου ψηλά, έτσι, τα πράγματα αρχίζουν επιτέλους να μπαίνουν στη θέση τους, δόξα τω Θεώ, μετά από πίεση, αμοιβολίες και πολλά τι άλλο θα γίνει, έρχεται περισσότερη ασφάλεια και η αίσθηση ότι η ζωή ξαναμπαίνει σε ρυθμό, ναι παιδιά, συμφωνώ. Για τους Ζυγούς φαίνεται πως φεύγει ένα βάρος που τους κρατούσε πίσω και για τους Εγώκερους, ειδικά στα επαγγελματικά, έρχεται επιτέλους ανταμοιβή. Οπότε, Ταύροι, Ζυγοί και Εγώκεροι, μήπως ήρθε η ώρα να πούμε επιτέλους.
1: 90's to now. Είσαι στον Kiss 92,9. Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάει, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα και νομίζω ότι η Πέμπτη, παιδιά, είναι αυτή η μέρα της εβδομάδας που από τη μία λες έτσι λίγο έμεινε, από την άλλη το ρολόι δεν κουνιέται. Αλλά επειδή είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο 92,9, εδώ συνεχίζουμε με back-to-back επιτυχίες που ανεβάζουν διάθεση και μας γεμίζουν με ενέργεια. Φυσικά έχουμε και 92 λεπτά non-stop χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρέα στις 12. Καλή μας ημέρα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Kiss at Work, εδώ στο 92,9 εκεί, σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε έτσι σε αυτό που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σημειώστε παρακαλώ μια απάντηση ακόμα για αύριο Παρασκευή για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε στο Breakfast Show. Η απάντηση λοιπόν στην 8η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι πάπια. Και τώρα ξεκίνησε να σας πω η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες μαθητές εκεί έξω. Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου αύριο για τα γενικά λύκεια και με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ μία μέρα μετά το Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν και οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Και ξέρετε κάτι, αυτές τις μέρες το άγχος είναι λογικό, παιδιά. Αλλά οι ειδικοί θυμίζουν συνεχώς ότι οι Πανελλήνιες, όχι μόνο οι ειδικοί και εμείς θα το πούμε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, όχι όμως ολόκληρη η ζωή ενός ανθρώπου. Δεν κρίνεται η ζωή μας με τις Πανελλήνιες. Έχουμε πει χίλιες φορές ότι εντάξει, πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα, αυτή είναι η δική μου άποψη. Τι πρέπει να κάνετε? Ύπνος, σωστή διατροφή, λίγες ανάσεις μέσα στην ημέρα και όσο γίνεται λιγότερη πίεση, παιδιά. Γιατί πολλές φορές αυτό που χρειάζεται περισσότερο ένας μαθητής αυτή την περίοδο, και σας το λέμε εντάξει, οι περισσότεροι έχουμε περάσει από αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που είναι γύρω μας πρέπει να τον στηρίζουν, πρέπει να τον πιστεύουν, πρέπει να δίνουν δύναμη. Οπότε αν μας ακούει κάποιος μαθητής αυτή τη στιγμή, μια μικρή υπενθύμηση από την Ευρυδίκη. Και αν θέλετε την κρατάτε ή την πετάτε. Έχετε ήδη φτάσει μέχρι εδώ. Και μόνο αυτό λέει πάρα πολλά. Alex Warren, Ordinary, για τη συνέχεια πάντα συντονισμένη στο 92,9 Keys.

0: Lana Del Rey, Blue Jeans, 90 στην Άστο 92,9 Kiss. Και παιδιά, το είδαμε και αυτό. Ο Ακύλας απέκτησε το δικό του meal στα McDonald's. Το νέο Ακύλας meal μόλις κυκλοφόρησε και ειλικρινά ακούγεται σαν το απόλυτο comfort combo. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατατούλες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Και κάπου τώρα κάπως πεινάσαμε όλοι μαζί εδώ, έλα πει τα αλήθεια. Λοιπόν, η συνεργασία των McDonald's με τον Ακύλα έχει γίνει ήδη θέμα στα social media, με fans να ψάχνουν ήδη ποιο θα είναι το επόμενο viral order. Το Ακύλας Meal, να σας πω πως θα το βρείτε αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο mcdonalds.gr. Εμείς θα πάμε σε μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε εδώ στον Kiss με Dua Lipa, με Joanne, με Underdog Project και πολλές 90's to Now επιτυχίες.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

A Sky Full of Stars. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 28 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Και τώρα, παιδιά, ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι χωρίς καν να φύγετε από την Αθήνα. Από τις 5 έως και τις 7 Ιουνίου, ο The Boy κάνει takeover σε όλο το κτίριο της στέγης με το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Ένα τριήμερο εμπειρίας που μετατρέπει τη στέγη σε μια ολόκληρη φαντασίωση γύρω από την Αυστραλία. 21 κινηματογραφικές προβολές, συναυλία στην κεντρική σκηνή, φωτογραφική έκθεση και χώροι που μοιάζουν βγαλμένοι από όνειρο, σαν να μπαίνει σε μια άλλη Ήπειρο, 13.375 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Περισσότερα και εισιτήρια στο nasis.org. Εμείς συνεχίζουμε με Lighthouse Family, ενώ Sunshine εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου φεύγει σιγά σιγά και μαζί και εγώ που αφήνω τη θεσούλα μου τώρα εδώ στη Μαρία Γεωργάκενα που έρχεται για όλους εσάς να κάνετε παρέα έως τις 2 το μεσημέρι. Αύριο ξανά μαζί 10 με 12 με περισσότερες επιτυχίες 9 to now και φυσικά έτσι 92 λεπτά non-stop μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Μέχρι τότε χαμόγελο, υπομονή εκεί στους δρόμους έξω και λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο στους 92,9 εκείς. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στον τρίτο προημιτελικό, συμπληρώθηκε η τετράδα της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, με τους κυτρινό-μαυρούς να αντιμετωπίζουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Στο Handball, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 και θέλει μία νίκη για το πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ θέλει νίκη για να πάει τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου το Rally Ιαπωνίας του WRC. Με έδρα τις νομαρχίες Αΐτσι και Γκίφου και με στάση στην πόλη Τόγιατα, η διοργάνωση επέλεξε πιο απαιτητικές διαδρομές.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταλυφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
15: Λίγε άκουσα.
14: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
15: Υγροποίηση.
14: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
15: 1914.
14: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
15: Το υγροποίηση και το 1914.
16: Τα βασικά.
14: Τα βασικά.
13: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
17: Και καλή επιτυχία έτσι να ξεκινήσουμε την εκπομπή και σήμερα. Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Αυτό το υπέροχο πρωινό Πέμπτης που έχει αρκετή ζέστη εκεί έξω, θα σας δροσίσουμε με επιτυχίες. Έχουμε και σήμερα και θεατράκι, σας έχω και διαγωνισμούς και εμπειρίες και ταξιδάρες και μετρητά 1000 ευρώ στο λεπτό και φυσικά τις μεγαλύτερες 90's του ναού επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2 πάμε παρέα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και ήρθε η ώρα που περιμένετε, γιατί δεν ξεχνάτε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και ήρθε η ώρα να αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση στη δεύτερη ερώτηση αυτή τη φορά. Και η λέξη που θα πείτε εσείς αύριο είναι η λέξη οριγκάμι. Τώρα, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, παιδιά, για τους μαθητές των γενικών ηλικίων, στο ισόγειο του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι ξεκινά μία και έχει ξεκινήσει μία από τις πιο αυστηρά προστατευόμενες και αθέατες διαδικασίες του ελληνικού κράτους, πίσω από κλειστές πόρτες, με μπουφέδες, χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς καμία επικοινωνία. Η σημερινή νύχτα θεωρείται από τις πλέον κρίσιμες της φετινής εξεταστικής περίοδου, καθώς αύριο ξεκινούν τα παιδιά με τα νέα ελληνικά. Θέλω να σας πω όμως, εκτός από το χτυποκάρδι έτσι, που έχουν τα παιδιά, αλλά και εμείς οι γονείς, το πιο σημαντικό που λέμε τόσα χρόνια και εγώ προσωπικά που λέω στην κόρη μου που δεν είναι αύριο, είναι ότι δεν εξαρτάται το μέλλον των παιδιών από ένα γραπτό. Η προσπάθεια είναι συγκινητική και για μένα έχει περάσει όχι σε ένα, αλλά σε 10 πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία!

0: Φέρδωνο στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now, πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Γιατί, παιδιά, αν είναι να εμπιστευτούμε κάτι για το δέρμα μας, πρέπει να το κάνουμε σωστά. Ζαρτό, λοιπόν, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι τύχη, είναι επιλογή. Και σε πολύ λίγο για ετοιμαστείτε, γιατί αυτά τα αγαπημένα μας δερμοκαλλυντικά, τα οποία τα βρίσκεται σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, θα τα κερδίσετε. Θα κερδίσετε δύο προϊόντα καταπληκτικά με διαγωνισμό που θα κάνουμε σε πολύ λίγο στο 92,9 Kiss.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
14: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
17: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9. Και τι ωραία τηλεφωνήματα που λαμβάνω τώρα και στο Viber, αλλά και τηλεφωνήματα κανονικά στο στούντιο. Φιλάκια Χριστινάκη και στην Όλγα, σε όλους εσάς που ακούτε 92,9 και πολύ πολύ δυνατά και καλά κάνετε έτσι για να σας φτιάξει και το κέφι. Πάμε τώρα σε μια είδηση που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο ταινίας. Η Φινλανδία, παιδιά, που θεωρείται εδώ και χρόνια η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, προσφέρει δωρεάν διαμονή μιας εβδομάδας σε 10 τυχερούς ταξιδιώτες για να τους μάθει πώς να είναι ευτυχισμένοι. Και καλά ακούσατε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση, χαλάρωση, ισορροπημένη ζωή και φυσικά αυθεντική φιλανδική φιλοξενία σε πολυτελές θέρετρο. Που υπογράφω να πάω, μια εβδομαδούλα θέλω παρακαλώ. Όλα τα έξοδα λοιπόν είναι πληρωμένα, αεροπορικά διαμονή και δραστηριότητες, και οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μέσα από αίτηση αλλά και challenge στα social media. Δεν ξέρω, εσείς θα πηγαίνατε?

0: Ήταν η Miley Cyrus και Midnight Sky στο 92,9 εκεί. Σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και όλες οι εκδρομούλες που έρχονται και εμείς φυσικά φουλάρουμε, γεμίζουμε με Ελίν, δοκιμάζουμε τα καύσιμα Crystal της Ελίν, έτσι να νιώσουμε τη διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Ελίν και μπορείτε να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα καυσίμου βάζοντας καύσιμα Crystal. Εποφελήστε και από το πρόγραμμα Ελίν Up επιβράβευση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους και έτσι φτάνετε πολύ πολύ γρήγορα στην εξαργύρωση με δωροεπιταγή 5 ευρώ. Πάμε για break και επανερχόμαστε με ακόμα έναν καταπληκτικό διαγωνισμό. Τι έναν, δύο σας έχω για την επόμενη ώρα, οπότε μένετε συντονισμένοι.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Απλά,
9: τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
14: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
17: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
16: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
17: Για να δω.
18: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
19: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
22: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
21: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
22: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
10: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και θα βοηθήσουμε και εμείς σε αυτό. Σου πολύ λίγο ετοιμαστείτε, γιατί έχω ακόμα μία αποκάλυψη από τις ερωτήσεις που θα σας κάνουν αύριο τα παιδιά στο Breakfast Show. Καλώς τους και πάλι, καλό μεσημέρι. Ένα πολύ όμορφο μεσημέρι 5η 28 Μαΐου. Πάντα ακούγοντας 92,9 Kiss και πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, η σοβαρή πλευρά της λάμψης. Γιατί η λάμψη, παιδιά, δεν είναι παιχνίδι, είναι φροντίδα αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Έτσι, δεν ξεχνάμε. Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο στην πρώτη κιόλας ερώτηση εσείς ξέρετε τι θα απαντήσετε. Και θα απαντήσετε Μαντόνα. Ορίστε, έχετε ακόμα μία απάντηση σε ερωτήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Καλή επιτυχία. Τώρα, καλή επιτυχία και στον επόμενο διαγωνισμό. Έτσι, έχουμε έρθει φορτσάτη σήμερα, σας λέω. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Δεσποινής Τζούλια στο θέατρο Χώρος για αύριο κιόλας. Στις 9, να πάτε έτσι, κουκλάκι ζωγραφιστά, να δείτε τη Δεσποινίδα Τζούλια του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, ένα από τα πιο ασυμβίβαστα και καθοριστικά έργα της νεότερης ευρωπαϊκής δραματουργίας, με την Έλενα Μαυρίδου και τον Γιάννη Τσορτέκη. Τον λατρεύω τον Γιάννη Τσορτέκη. Αν δεν θυμάστε ποιος είναι, γκουγκλάρετε παρακαλώ. Γιατί έχει γίνει βέβαια και εμπορικός μετά τον Παπακαλιάτη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Σε σκηνοθεσία λοιπόν του τελευταίου, μπορείτε να μπείτε στο site και να δηλώσετε συμμετοχή, να ευχαριστηθείτε αυτή την παράσταση. Πάμε να απολαύσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε.
2: Hello.

0: Έχω καταπληκτικό διαγωνισμό μέσω τώρα στο 92,9 εκεί για όλα τα Supergirls και όχι μόνο, γιατί είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό και ήρθε η ώρα να κερδίσετε δύο καταπληκτικά προϊόντα, γιατί η Ζουαρτό σας προσφέρει κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγεία με την Diamond Luxurious Cream και φυσικά έχουμε και το αντιλιακό μας Sun Protection Cream SPF 50+, εξασφαλίζεται καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογύρανση. Στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929 αμέσως τώρα. Γράφετε φυσικά Ζουαρτό και ενώ ονοματεπώνυμο και περιοχή που μας ακούτε.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζουαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζουαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζουαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Alimos Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα αυτήν την Κυριακή 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
10: Τάκης και Μπούπι.
11: Μπούπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε.
12: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Θεέ, ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκείς. Και ενώ πραγματικά η Ευρώπη λιώνει με τον ακραίο καύσωνα και από αυτές τις θερμοκρασίες, εμείς σας στέλνουμε ωραίες εκδρομούλες να πάρετε τον αέρα σας, να το ευχαριστηθείτε. Μπαίνετε στο Instagram και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια, προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το All Inclusive ξενοδοχείο που έχω πάει και είναι φανταστικό, παιδιά, όντως, βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και προσφέρει την απόλυτη All Day Experience μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Το Brown Beach Evia Island είναι η ιδανική επιλογή χαλάρωσης και να ξέρετε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου θα ανακοινωθεί ο νικητής. Καλή επιτυχία!

0: Rosier και Too Sweet, τελευταίο τραγουδία σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και ένα πάντα στο 92,9 και πάντα με τα δερμοκαλλυντικά Ζωάρτο. Τον κάναμε και το διαγωνισμούλι μας και σήμερα, αύριο πάλι, έτσι, γιατί θα σας έχω κουκλάκια ζωγραφιστά. Και φυσικά πάντα παρέα με το απλό συμπέρασμα: αν είναι να εμπιστευτείς κάτι για το δέρμα σου, κάν το σωστά. Με Ζωάρτο, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι τύχη, είναι επιλογή. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 στο 92,9 και εμείς τα λέμε πάλι αύριο ακριβώς στις 12. Οπότε, καλό μεσημέρι!
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Απλά
2: τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
6: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
17: Άκουσα αρκετές.
16: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
17: Πας.
16: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
17: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
6: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.
18: Εσείς ανάψατε το κλιματιστικό, νομίζω ότι έφτασε η εποχή. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και όπως κάθε μέρα και σήμερα μετά τις 3 θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Έχουμε βεβαίως νέα για μουσική, για σινεμά και σούπερ διαγωνισμούς. Τώρα θα ακούσουμε John Legend, θα ακούσουμε Sonic και Weekend. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Save your tears for another day. 5η 28 του μήνα στο 92,9. Μπορείς 92,9 εκεί και για το World Concert με τον Weekend. Δηλώστε συμμετοχή στο site μας.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση World Concert με τον Weekend. Δηλώστε

0: 28 Μαΐου σήμερα και ακούμε 92,9. Εκείς εσείς μάθατε για το Aquila's Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Με double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Υπέροχο, θα το απολαύσεις αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο www.mcdonalds.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Lady Gaga, θα ακούσουμε και τον υπέροχο Teddy Swims. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Επιμένει.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου, στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

On the Floor προ-Παρασκευή στο 92,9 Kiss και στα American Music Awards εμφανίστηκε ο Sean Burr που κέρδισε το βραβείο καλύτερου εναλλακτικού τραγουδιού. Εκεί τραγούδησε υποβροχή με το βίντεο να γίνεται viral. Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει περιοδία, μαθαίνω, και όλα αυτά είναι μόλις 20 χρονών. Τον ακούμε τώρα, σε λίγο έρχεται και η Maggie Riley στο 92,9 Kiss.

0: Sexy Love στο 92,9 Kiss και στο site μας kiss929.gr. Θα δηλώσετε συμμετοχή για να παίξετε για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Θα γίνουν δικά σας αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Και σας βοηθάμε κάθε μέρα από τις 10 το πρωί και μετά, αφού κάθε ώρα αποκαλύπτουμε στον αέρα από μία απάντηση για την επόμενη ημέρα. Έτσι θα σας είναι πολύ πιο εύκολο. Σε λίγο θα ακούσουμε η Star, θα ακούσουμε Coldplay και Aerosmith. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Betten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
9: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
14: Λίγε, άκουσα.
13: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
14: Υγροποίηση.
13: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
14: 1914.
13: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
14: Το υγροποίηση και το 1914.
15: Τα βασικά.
13: Τα βασικά.
12: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Αρχίστε να ετοιμάζεστε, σε 24 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan εδώ στον 92,9 Kiss. Η ώρα τώρα είναι 3, θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to now από η Star, από Coldplay και Aerosmith, ενώ σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

90s to now. Είσαι στον 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 28 του μήνα στον 92,9 Kiss, ήρθε η ώρα τώρα να σημειώσετε την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Sauron. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, κίνηση και στην Ποσειδόνος και στο κέντρο και στην Κηφισία, στα γνωστά δηλαδή. Συνεχίζουμε με τη Λίκη Λί, τον Νταμιάνο Ντέιβιντ και τη λατρεμένη Σελίν Διόν. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και σήμερα Πέμπτη ακούμε 92,9 Kiss. Και αν θέλεις να διεκδικήσεις το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα υπέροχο Choco Crunch, άνοιξε τώρα το Viber και στείλε μας μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο έκτος ή η έκτη και ο διαγωνισμός, όπως ξέρεις, είναι μόνο για όσους μένουν εντός Αττικής. Συνεχίζουμε με Alex Warren και Kylie Minogue. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org. Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
8: απλά πάρτο. Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
14: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Stumbling. Είναι 28 του μήνα στον 92,9 Kiss και σήμερα ξεκινά η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Από τις νέες ταινίες προτείνουμε το Beast με τον Russell Crowe, δραματική με την επιστροφή ενός πυγμάχου στο ring. Προτείνουμε και το thriller Backrooms που έχει δόσεις sci-fi. Τώρα ακούμε Deja Vu, σε λίγο έρχεται και ο Pitbull στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα ο Νικόλας. Θα παίξετε πάλι αύριο. Κυκλοφόρησε, πρέπει να σας πω, η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και πρέπει να τη δοκιμάσεις. Έρχεται μάλιστα με το τέλειο Mars. Με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει καμία σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε και Katy Perry, θα ακούσουμε και Bruno Mars. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στον τρίτο προημιτελικό, συμπληρώθηκε η τετράδα της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, με τους κυτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Στο Handball, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 και θέλει μία νίκη για το πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ θέλει νίκη για να πάει τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου το Rally Ιαπωνίας του WRC. Με έδρα τις νομαρχίες Αΐτσι και Γκίφου και με στάση στην πόλη Τόγιατα, η διοργάνωση επέλεξε πιο απαιτητικές διαδρομές.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 1.000 ευρώ το λεπτό.
5: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
6: οι ακροατές. Κάποιες δίνεγες.
5: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
6: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Μια χαρά θα είναι ο καιρός αύριο και το Σάββατο, την Κυριακή όμως ίσως βρέξει, το θερμόμετρο πάντως είναι σταθερό εκεί κοντά στους 30. Η ώρα τώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1.000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Katy Perry, Bruno Mars, Bon Jovi και πολλούς άλλους στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα ανακοινώσουμε την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι ομώνυμα ή ομόηχα? Θυμίζω ότι όπως κάθε μέρα στις 5 θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελίτ. Να έχετε λοιπόν κοντά σας τηλέφωνο, παίζετε κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με Imani, με Sal Da Vinci και Shakira. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: πιο καλοκαιρινό από αυτό δεν γίνεται. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σας περιμένουμε στην παρέα μας και στο Instagram. Εκεί έχουμε διαγωνισμό για τριήμερο στο πανέμορφο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια. Προσφορά του site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Το Brown Beach Evia Island είναι all inclusive και βρίσκεται ακριβώς επάνω στην παραλία, ό,τι πρέπει δηλαδή για χαλάρωση. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Imagine Dragons, θα ακούσουμε και την Britney Spears. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. Give me, give me.

28 του μήνα στον 92,9 Kiss που έχει τους καλύτερους διαγωνισμούς. Θέλεις να ταξιδέψεις μαζί με τον κολλητό στη Λισαβόνα και να δείτε τη συναυλία του Weekend εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα? Αν ναι, μπες στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Τώρα θα ταξιδέψουμε στα 90s με τους Ace of Base. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον James Arthur εδώ στον 92,9 Kiss.

0: What a feeling! Σε λίγο στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό μείνετε εδώ στο 92,9 Kiss. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες.
3: Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1:30. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η μουσική παίζει ασταμάτητα, όλη νύχτα. Και η εξουσία αλλάζει χέρια. Η Έλενα Μαυρίδου, η Νεκταρία Γιαννουδάκη και ο Γιάννης Τσορτέκης σε μια ομοία αναμέτρηση επιθυμίας και εξουσίας. Δεσποινής Τζούλια, του Αύγουστου Στρίνμπεργκ. Σκηνοθεσία Γιάννης Τσορτέκης. Από 11 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Χώρος. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
17: Κουρό.
16: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KISS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι... δεν είναι ακόμα 5.
19: Είναι,
18: α, τώρα είναι.
19: Είναι 5.
18: Καλά, λάθος πάει το ρολόι μου. Μάλλον. Να το φτιάξω.
19: Ναι.
18: Είναι πάντως 5, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 28 Μαΐου. Και το Kiss Drive Time, και αυτό είναι σίγουρο, ξεκίνησε.
19: Καλησπέρα από τον Αλέξανδρο.
18: Καλησπέρα και από την Ελένη. Τι είναι το Dasking, θα μάθουμε.
19: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Γιατί σκάλωσες?
19: Γιατί νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή.

0: Είμαστε στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now φυσικά. Και σήμερα πραγματικά νιώθω ότι θα σκάσω. Δεν ξέρω αν έχω εγώ μόνο αυτή την αίσθηση, αλλά έχεις εσύ οι υπόλοιποι που μας ακούνε. Αλλά αισθάνομαι ότι σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Ίσως γιατί αυτό όλο έγινε πολύ ξαφνικά.
1: Σήμερα το είχαν πει ότι θα είναι η πιο ζεστή ημέρα από όλες.
0: Α, γι' αυτό.
1: Και από τη χτεσινή και την προχτεσινή και την αυριανή και πάει λέγοντας. Θα ήταν η πιο ζεστή ημέρα. Ναι, μέχρι και το σύστημα έχει κολλήσει, έχει παθηλίαση. Δεν βλέπεις και δεν δείχνει.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή λέει 30 και τη Δευτέρα 31.
1: Ναι.
0: Άρα και η Δευτέρα είναι παραπάνω. Τι γίνεται.
1: Σήμερα είναι παραπάνω.
0: Σήμερα είναι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Όχι καλά, πόσο έχουμε δηλαδή σήμερα, 32.
1: Κάπου εκεί έχει φτάσει. Αλλά, περίμενε, να σε κάρω στο κινητό, να σε
0: πω. Να σου πω, επίσης κάτι πήρε ταυτή μου, γιατί βγήκα κάπου έξω και λέγανε ότι θα κάνει τις επόμενες μέρες περισσότερη ζέστη, μες τον Ιούνιο δηλαδή, με το που θα μπει ο Ιούνιος.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Mm. Τι περίμενες, ότι θα έρθουν τα πράγματα και θα πέσουμε πάλι στους 22? Τι τσίπικα πράγματα είναι αυτά. Στην Ελλάδα
0: σωστό
1: είμαστε.
0: Σωστά και αυτό. Στο πάρουμε απόφαση. Άλλωστε σε πολύ λίγο μπαίνει ο Ιούνιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λεωφόρου συγκρού. Θα έχουμε λόγω εργασιών κάποιες τέτοιες 2 και 3 Ιουνίου.
1: Την επόμενη εβδομάδα δηλαδή.
0: Ναι, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 το πρωί πάλι έως τις 5 το απόγευμα.
1: Θα κλείνει λέει η αριστερή λωρίδα.
0: Αυτό.
1: Οπότε θα υπάρχει ένα στριμωξίδι λιγάκι.
0: Για να δούμε πόσο στριμωξίδι έχουμε στους δρόμους τέτοια ώρα.
1: Αρκετό θα έλεγα. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Αιγάλιο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Δαχτυλίδη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά στο Μαρούσι. Η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα Σταδίου, Βασιλής, Σαμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει το Talk of the Town με το πιάνο που βάλανε στο σταθμό του Συντάγματος, το άκουσες?
1: Όχι.
0: Βάλανε πιάνο.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να κάτσεις να παίξεις, ας πούμε, άμα θέλεις.
0: Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στους περισσότερους σταθμούς των τρένων έχει ένα πιάνο.
1: Έχω δει εντωμεταξύ πολλά βιντεάκια με τέτοια πιάνα και τα λοιπά.
0: Κάθεται κάποιος παίζει, μαζεύονται οι άλλοι γύρω, κάποιος τραγουδάει και είναι φανταστικά, φανταστικά.
1: Ναι, έχουν περάσει από αυτά τα πιάνα.
0: Έχω κάτσει εγώ.
1: Από Teddy Swims μέχρι Ed Sheeran και δεν σε μαζεύεται. Έχουν γίνει πολλά.
0: Μπορεί να περάσει και από εδώ κανένας τέτοιος να κάτσει να παίξει.
1: Μακάρι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ ξέρω πιάνο, ρε παιδί μου, και γουστάρω εκείνη την ώρα να παίξω. Δηλαδή είναι φανταστικό αυτό.
1: Είναι
0: μέσα στην τρέλα της μέρας, μέσα στο πήξιμο. Να ακούσεις μια μελωδία από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάτσει εκεί για να παίξει πιάνο.
1: Σε χαλαρώνει.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Αρκεί να ξέρει να παίζει. Δεν κάτσει και κάνει πειράματα, γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν.
0: Δεν θα τολμήσει κάποιος που δεν ξέρει να κάτσει να παίξει.
1: Ναι.
0: Μην το λες.
1: Ναι.
0: Όχι, πολύ καχύποπτος είσαι.
1: Δεν είμαι καχύποπτος.
0: Σε βαριέμαι.
1: Έχω δει πολλά.
0: Να σου πω. Θα δώσουμε καύσιμα. Έχουμε ένα Kiss Fuel Pass αξίας, όχι τώρα, αξίας 50 ευρώ.
1: Okay.
0: Οπότε, σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα από το οχήματό σας, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε τους τρεις αριθμούς που μπορεί να είναι οι δικοί σας. Προς το παρόν ακούμε Benson Boone, Beautiful Things.

0: Beautiful things that are.
1: Και μιας και ακούσαμε για όμορφα πράγματα, πάμε να ακούσουμε και όμορφα πράγματα. Γιατί λίγο νωρίτερα λέγαμε για το πιάνο που τοποθετήθηκε εκεί στο σταθμό, στο Σύνταγμα. Και μας έστειλε η Σταυρούλα βίντεο και γράφει από κάτω: εχθές σταθμός Μετρό Σύνταγμα, υπέροχες μελωδίες. Για να ακούσουμε. Ένας νεαρός παίζει αυτή τη μελωδία στο πιάνο.
2: Τι ωραίο.
1: Και προφανώς έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω, κάποιοι τραβάνε βίντεο, όπως αυτό που μας έστειλε η Σταυρούλα. Εγώ θα μπορούσα να κάτσω εκεί για πάντα και να ακούω.
2: Εάν δεν έχεις να σε κυνηγάει η δουλειά, ναι, μπορείς να κάτσεις και πάντα.
1: Ξεχνάς.
2: Ναι, ξεχνιέσαι, φυσικά.
1: Φεύγεις, πας αλλού.
2: Τέλειο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για το βίντεο που μας έστειλε. Τώρα ήρθε, νομίζω, η ώρα για το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν, αξίας 50 ευρώ. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς για σήμερα, για αυτή την ώρα.
3: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
4: 1, 7, 3.
2: 173 ψάχνουμε.
1: Ωραία.
2: Σήμερα.
1: Ποιος έχει πινακίδα η οποία τελειώνει σε 173? Ποιος? Όποιος να πάρει τηλέφωνο 210-80-50.000. Αυτό είναι το τηλέφωνο που πρέπει να καλέσετε εντός 5 λεπτών.
2: Μην το καθυστερείτε όμως.
1: Να πούμε επίσης ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Δώσαμε λοιπόν τους τρεις τυχερούς αριθμούς και ψάχνουμε πινακίδα που να τελειώνει σε 173.

0: Teddy Swims, υπέροχος Bad Dreams, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's to now. Επιτυχία είχε αυτό το νούμερο που δώσαμε σήμερα για τα καύσιμα, για το Kiss Fuel Pass.
1: Πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, μας πήρε τηλέφωνο η Ευγενία, την οποία έχουμε και στη γραμμή. Ακολούθησε ο Γιώργος από το Ήλιον, που έχει τέτοια πινακίδα. Η Τίνα από το Κοροπή και ο Γιώργος από το Κερατσίνι. Είναι απίθανο, έτσι.
1: Χαμός.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ακούνε 92,9 κις και έχουν πινακίδα που λήγει σε 173.
1: Ήταν
0: λοιπόν, άτε. Αυτό είναι, δεν είναι. Αυτό είναι σοβαρό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε την Ευγενία, η οποία πήρε πρώτη. Γεια σου, Ευγενία.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Ευγενία.
0: Να σε ρωτήσω αν νιώθεις τυχερή, νομίζω ότι θα μου πεις ναι. Ε? Να μην ρωτήσω.
2: Εννοείται. Με γυρόφερνα από χθες. Χθες ενώ η πινακίδα ήταν, είναι 41-73, ναι, και χθες κληρώθηκε το 4-17. Αλλά
0: καλό.
2: Δεν ήταν τα τελευταία στοιχεία.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Και λέω εντάξει, τώρα δεν υπάρχει.
0: Πολύ
2: φοβερό.
0: Καλό. Ναι, όντως σε γυρόφερνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά και να ακούμε όλοι πάντα Kiss.
0: Αχ, Ευγενία μου, σε ευχαριστούμε. Ποια περιοχή μας ακούς?
2: Αυτή τη στιγμή από την εργασία μου από το Μενίδη, αλλά μένω Ζωγράφου.
0: Α, τέλεια, ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Να χαρείς τα 50 ευρώ και ας μην είναι πολλά.
1: Να κάνεις
2: φόρτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιό, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου, στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Yay, yay, είσαι εδώ!
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Jennifer Lopez, and it's funny. Πριν δεν λέγαμε, πριν πούμε για εκπομπή, που συζητούσαμε ότι η συγκεκριμένη ρωτήθηκε αν είναι μόνη και είπε ναι, και γιατί δεν το είχα κάνει τόσο καιρό.
1: Ναι, όντως.
0: Ότι περνάει καλύτερα. Υπάρχει και ελληνικό τραγούδι με αυτό. Περνάω και μόνη μου καλά.
1: Μα πού το θυμήθηκες αυτό?
0: Δεν ξέρω, τρώω κάτι φλασιές.
1: Πώς ήρθε έτσι ξαφνικά?
0: Η Βανδύ το έλεγε.
1: Η Βανδύ το έλεγε, ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Κοίτα να δεις.
0: Ναι, άβυζος η ψυχή του ανθρώπου, το μυαλό του και
1: λοιπά. Το μυαλό της Ελένης.
0: Και τα ερεθίσματα βέβαια που παίρνει στη ζωή, την καθημερινότητά σου έτσι. Γιατί παίρνουμε κάποια ερεθίσματα και κάποια στιγμή τσουπ εμφανίζονται.
1: Βγαίνουν στη φορά.
0: Λοιπόν, τώρα. Να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί αλλάζει οριστικά το μοντέλο εργασίας. Mm-hmm. Διαβάζω εδώ τέλος εποχής για το όλη κάθε μέρα στο γραφείο.
1: Ναι, αν θυμάστε, η τηλεργασία ξεκίνησε την περίοδο του COVID.
0: Ακριβώς.
1: Όπου πολλές εταιρείες έβαζαν τους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι με τηλεργασία.
0: Όχι, όλες οι εταιρείες τους έβαζαν από το σπίτι να εργάζονται. Αν θυμάστε, και εμείς κάναμε εκπομπές από το σπίτι μας. Είχαμε μικροφωνάκια, εκτός από εμάς που κάναμε τότε πρωί και ερχόμασταν
1: εδώ.
0: Αλλά ήμασταν μόνοι μας. Ψυχή.
1: Ωραία ήταν.
0: Πλάκα είχε. Λοιπόν, μετά, όταν τελείωσε ο κορονοϊός, αυτό κάποιοι το συνέχισαν και είναι πάρα πολύ βολικό. Και σύμφωνα με την έρευνα, λέει, το 33% των συμμετεχόντων σε αυτήν δηλώνει ότι βλέπει αρνητικά την προοπτική επιστροφή σε 100% στο γραφείο.
1: Είδες, τελικά, όταν είσαι από το σπίτι και δουλεύεις, έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Κακά τα ψέματα. Γιατί αν με βάλεις μόνο το χρόνο που γλιτώνεις στο πήγαινε, έλα με την κίνηση κτλ. Είναι μεγάλη ανακούφιση.
0: Ναι, αλλιώς είναι να πιάνεις δουλειά 9 και να έχεις σηκωθεί από τις 6 για να ετοιμαστείς, να κάνεις και όλη τη διαδρομή.
1: Και να βάζεις μία
0: και
1: ώρα.
0: Και αλλιώς είναι να έχεις ξυπνήσει 8.30 ας πούμε, να έχεις φτιάξει τον καφέ και να έχεις
1: και να καθίσεις
0: 9 η ώρα στο γραφείο σου.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι σου, τέλος
1: πολύ
0: πάντων.
1: Πολύ πιο άνετα.
0: Ναι, γλιτώνεις πόσες ώρες. Πάρα πολλές.
1: Πάρα πολλές ώρες.
0: Λοιπόν, έχω και άλλο ποσοστό. Λέει, την ίδια στιγμή το 28% αναφέρει πως θα ξεκινούσε άμεσα αναζήτηση νέας εργασίας εάν ο εργοδότης επέβαλε πλήρη διαζώσεις παρουσία.
1: Mm.
0: Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι αν δεν είσαι στο γραφείο δεν κάνεις δουλειά.
1: Όχι, δεν έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα και το αντίθετο, γιατί όσες φορές κάθομαι σπίτι.
1: Δουλεύεις πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Πλάκα-πλάκα. Δουλεύεις πιο
0: Είμαι
1: πολύ.
0: Όλη μέρα στον υπολογιστή. Γιατί ναι. Εντάξει, μωρέ, τον έχω ανοιχτό και όλη μέρα. Τον έχω ανοιχτό και.
1: Όχι, όχι, όχι. Άσε που μπορεί να το τσεκάρει. Υπάρχουν τρίκ για να το κάνουν.
0: Φυσικά.
1: Αυτό. Αλλά μιλώντας για ποσοστά, να σου πω ότι στην ίδια έρευνα δείχνει ότι το 45%
0: ναι.
1: θεωρούν ότι αποδίδουν καλύτερα όταν συνδυάζουν εργασία από το σπίτι και φυσική παρουσία. Δηλαδή, 2 μέρες γραφείο, 2 μέρες σπίτι ή 3, ξέρεις, ναι. ανάλογα, κάπως έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι μια χαρά.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι κάθε μέρα στους δρόμους.
0: Γλιτώνεις και μετακίνηση, γλιτώνεις ταλαιπωρία, κάνεις οικονομία στο καύσιμο, έτσι. Γλιτώνεις αρκετά πράγματα. Έχεις την ανάγκη να βγεις και από το σπίτι σου, γιατί δεν μπορείς να κάθεις όλη την εβδομάδα μέσα. Mm-hmm. Θέλεις να δεις, ρε παιδί μου, και έναν άνθρωπο, έναν συναδελφό σου, ναι. να ανταλλάξεις μια άποψη, να πεις μια καλημέρα.
1: Κάτι. Έτσι. Κάτι.
0: Οπότε είναι πολύ καλό αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ καλό.
0: Μας
1: και να σου
0: αρέσει.
1: Και να μην, εσύ μην ετοιμάζεσαι, μην
0: γιατί?
1: Χαμογελάς έτσι.
0: Γιατί να σε θυμίσω ότι μπορούμε να κάνουμε εκπομπή και από το σπίτι.
1: Γιατί θα το κάνουμε τόσο καιρό?
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως τώρα στόπα.
1: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα
1: ναι.
0: θα πάω στο Άμστερνταμ και θα κάνω από εκεί εκπομπή μαζί σου.
1: Αυτά δεν λέγονται έτσι ξαφνικά στον αέρα.

0: No doubt, don't speak στο 92,9 Kiss. Όμως θα μιλήσουμε σε εσάς, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία δωρεπιταγή και θέλουμε να τη δώσουμε αξίας 50 ευρώ και θα σας πάμε στα καλύτερα. Και τα καλύτερα είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, το Wagamama. Όπου τώρα εκεί στο Wagamama τι μπορείς να βρεις ακόμη?
1: Ειδικά εκεί στην Νεόλου, στο κέντρο της πόλης, all you can eat sushi από 15,90 και τα αγαπημένα κάρι 9,90.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι το All You Can Eat Sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
0: Για... Και μπορείς να απολαύσεις απεριόριστο σούσι.
1: Απεριόριστο, φυσικά.
0: Εμείς, ναι. Εμείς δίνουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ. Κάντε τι ό,τι θέλετε. Βέβαια, για να την κερδίσετε, θα πρέπει να μας κερδίσετε στο όνομα φυτό ζώο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να μας τηλεφωνήσετε τώρα. 2-10-80-50.000 αν θέλετε να παίξετε μαζί μας. Και τώρα, αγαπητοί, διαβάζω ότι ο Bad Bunny θα δανείσει τη φωνή του σε ένα από τα παιχνίδια της νέας ταινίας του σύμπαντος, Toy Story.
1: Ναι!
0: Τον αγαπώ.
1: Όχι μόνο εσύ, πολλοί τον αγαπούν.
0: Γι' αυτό θα τον ακούσουμε. Bad Bunny με καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι, φεύγαλα την Νοβαγιόλ.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Με την Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική.
2: Γεια σα, καλησπέρα. Πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ?
2: Είμαι καλά και είσαι η παρέα μου κατά τη διάρκεια μετάβαση στη δουλειά μου. Και είναι η καθημερινή μου παρέα αυτή. Οπότε μια μεγάλη ευκαιρία να σα ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία.
1: Αχού.
3: Μας λες τέτοια καλά λόγια τώρα και μας κλαβώνεις.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί πριν πας στη δουλειά χρειάζεσαι ένα boost. Είναι πολύ πιο σημαντικό από την επιστροφή, κατά τη γνώμη μου.
3: Ναι. Να πηγαίνεις ωραίο στη δουλειά.
2: Σίγουρα. Ενέργεια, καλή.
3: Ναι.
1: Φυσικά. Λοιπόν, Αγγελική, παίζεις με το γράμμα σίγμα. Να ξεκινήσουμε.
2: Σίγμα. Ωραία.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
2: Σταύρος.
3: Ένα φυτό.
2: Σχοινόπρασο.
1: Πολιτική ταινία συχνά διάφανη με μικρό πλάτος για χρήση γραφείου.
2: Σελοτέιπ.
3: Μία χώρα.
2: Σουηδία.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Σιδηρουργός.
3: Κάνεις κάθε χρόνο στο αυτοκίνητό σου.
2: Σέρβις.
1: Ένα ζώο.
2: Σταύρα.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Στέκα.
1: Είναι ο άνθρωπος που ξοδεύει χρήματα σε υπερβολικό βαθμό.
2: Πάταλος.
3: Μία πόλη. Έλα.
2: Σαραγώσα.
1: Σαραγώσα.
3: Θα τρελαθώ.
1: Μία Σπάρτη, ας πούμε, ένα σουφλί, ένα σούλι, σφακιά, σιτία.
2: Πήγαμε στη Σαραγώσα. Είμαι και από το σουφλί.
3: Σοβαρά μιλάς.
1: Ωραία.
3: Είδες, δεν πάει το μυαλό εκείνη την ώρα.
1: Παρ' όλα αυτά, Αγγελική, να σου πω, πήγες πάρα πολύ σφαίρα. Δηλαδή, απίστευτα καλή παίκτρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Να δοκιμάσεις.
2: Βατώ το γράμμα.
1: Να δοκιμάσεις την τύχη σου και στα 1000 ευρώ. Γιατί είσαι καλή. Να το κάνεις. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σκέψω να κερδίσεις και 1000 ευρώ.
3: Ναι.
2: Πάντα πρέπει να δοκιμάζουμε την τύχη μας. Εγώ αυτό λέω. Με προσοχή και σύνεση. Σύνεση από σίγμα.
3: Συνέχεια από σίγμα. Σωστή Αγγελική.
1: Δυνατή, δυνατή Αγγελική.
3: Δυνατή, πολύ
1: δυνατή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε.
2: Εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Είστε φανταστικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Καλή επιτυχία και στα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί ξεκινούν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Βασικές συμβουλές βέβαια, ο καλός ο ύπνος, διαλύματα, αποφυγή συγκρίσεων, πολύ βασικό αυτό, και ξεχωριστή προσέγγιση κάθε μαθήματος.
1: Εμένα μ' άρεσε πάντως. Θυμάμαι από τότε που έδινα εγώ. Μ' άρεσε που ξεκινούσαν πάντα οι πανελλήνιες με νέα ελληνικά. Ή με έκθεση.
0: Τι βίτσια
1: ήμουν είχες. Πιο χαλαρός, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν ήταν το πρώτο μάθημα να είναι από τα.
0: Ναι, από τα πιο δύσκολα είναι.
1: Έχουν γίνει η έκθεση. Έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ. Ήμουν πολύ καλός στην έκθεση εγώ.
0: Α, ήσουν. Στον πυρμπύρι είσαι.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έπαινα κάτι 18 στις εκθέσεις μου.
0: Έτσα.
1: Συγκυρισμένα.
0: Αλήθεια. Γι' αυτό δεν σε ένοιαζε.
1: Μας πέρασες.
0: Φίτουλα.
1: Για μιλάει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, το αυριανό παιχνίδι.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και η απάντηση είναι.
1: Σύπνος.
0: Ωραία. Άλλη μία σας περιμένει από εμάς την επόμενη ώρα που έρχεται ο Σονούπο.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στον τρίτο προημιτελικό, συμπληρώθηκε η τετράδα της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, με τους κυτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, με μειονέκτημα έδρας. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Στο Handball, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 και θέλει μία νίκη για το πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ θέλει νίκη για να πάει τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου το Rally Ιαπωνίας του WRC. Με έδρα τις νομαρχίες Αΐτσι και Γκίφου και με στάση στην πόλη Τόγιατα, η διοργάνωση επέλεξε πιο απαιτητικές διαδρομές.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
9: Η Spice Girls.
10: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
11: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
7: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Α, αυτά είναι και αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ στον 92,9 Kiss. Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. 2 λεπτά μετά τις 6. It's drive time.
12: Καλησπέρα και πάλι.
7: Αλέξανδρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 στον αέρα δηλαδή. Ποια έκτακτη ανάγκη διέκοψε τον αγώνα τένις θα μάθουμε.
12: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Επίσης θα μάθουμε τι είναι το Dasking και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck.

0: θυμηθείτε σήμερα, 5η 28 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε μέγιστη 30, Σάββατο 27, Κυριακή 30, Δευτέρα 31 βαθμούς. Mm-hmm. Και μπροστά μας έχουμε και ένα ωραιότατο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να περάσετε καλά όπου για πάρτε, ό,τι και αν κάνετε. Πάντως θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τηλεφόρο και φυσίας, βλέπω εδώ, λόγω εργασιών. 30 και 31 Μαΐου.
1: Σαββατοκύριακο δηλαδή. Σάββατο ναι. Και Κυριακή.
0: Ναι, από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα.
1: Ωραία.
0: Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας ως το ύψος του νοσοκομείου Υγεία. Εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στις περιοχές των Δήμων Αθηναίων και Μαρουσίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά αναλυτικά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ο Κηφισός επεκτείνεται όσον αφορά την κίνηση προς τον Πειραιά. Κολλάει από την Κηφισιά τώρα μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδόνος από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα στα δύο Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Πάμε να ακούσουμε Killers, γουστάρα πολύ το Mr. Brightside. Στον Kiss παίζει.

0: Η ζωή μας έχει σίγουρα πολλές πλευρές. Ψάξτε να βρείτε την πιο φωτεινή και εστιάστε το βλέμμα και το μυαλό σας μόνο εκεί. 92,9 εκεί, σε όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά εδώ. Και επειδή μας αρέσει η φωτεινή πλευρά της ζωής και θέλουμε να περνάμε όμορφα, νομίζω ότι αυτό που έρχεται είναι ακόμη κάτι μαγικό από τον Kiss, γιατί θα σας δώσει την ευκαιρία να ζήσετε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Θα σας στείλουμε στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο Weekend.
1: Kiss World Concerts 2026 με το Weekend, λοιπόν, μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Για να ζήσετε φυσικά την εμπειρία, τι κάνετε? Μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Έχει γίνει χαμούλης. Κάντε το, γιατί η κλήρωση θα γίνει τον άλλο μήνα, οπότε εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας. Ισχύει βέβαια για το νομό Αττικής, γιατί ακούμε πολλά παράπονα, αλλά ο σταθμός εκπέμπει στο νομό Αττικής και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, kiss929.gr, μπαίνετε για να δηλώσετε συμμετοχή για τον Weekend. Να πω ότι αμέσως μετά έχουμε το Kiss Soundcheck. Προς το παρόν, ακούμε δυνατά το Blinding Lights.

0: Κις Soundcheck.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ στον ήχο μας.
2: Να δούμε τι έχουμε σήμερα. Okay.

0: Κοίτα, επειδή το βλέπουμε σε βίντεο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μου έρχεται μια επιθυμία.
1: Και εμένα.
0: Α, και σένα.
1: Ναι. Mm.
0: Γενικά μου αρέσει.
1: Ναι. Είναι ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Είναι ωραίο. Α, είναι ωραίο.
0: Και εύκολο. Mm-hmm. Δεν μπεδεύεσαι. Ναι. Το παίρνει παντού. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία.
1: Ναι, άλλη μία. Οκ. Okay. Ναι. Τι μπορεί να είναι αυτό?
0: Έλατε, έλα μου ντε, έλα μου ντε. Θέλουμε να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber και να μας πείτε τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Και σας περιμένει φυσικά πάντα ένα ωραίο δώρο εδώ από το 92,9 εκείς. Για Wagamama δώρο επιταγή. Να, θα το βάλουμε λίγο, λίγο, θα πάρουμε μια γυναίκα. 8. Ναι, αυτός είναι ο ήχος, ψάχνουμε να τον βρούμε.

0: Kings of Leon, You Somebody στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και αυτό ήθελα να το αφήσω, κατάλαβες. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να ακούσουμε άλλη μια φορά τον ήχο. Ψάχνουμε για σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Το βλέπουμε σε βίντεο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όλοι έχουν βρει ότι κάτι τρώμε. Κάτι πάνε να φάμε, κάτι, ναι, κάτι. Τώρα, ναι, τι, για να ακούσουμε.
1: Πάμε.
0: Τι πιστεύετε?
2: Πατατάκια. Πατατάκια νομίζω είναι, Δημήτρα Πιτσιλίκου.
1: Μάλιστα, πατατάκια λέει.
3: Μου φαίνεται ότι είναι σακουλάκι από πατατάκια όπως ανοίγουν.
1: Ναι. Μάλιστα.
4: Νομίζω ότι είναι μία σακούλα πατατάκια που ανοίγει και κάποιος απολαμβάνει.
1: Πέφτει πολύ πατατάκι από ό,τι βλέπω.
0: Πολύ πατατάκι πέφτει, ναι, αλλά...
5: Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα. Μήπως είναι σακουλάκι έτσι από... με πατατάκια κλπ. Φιλιά πολλά, παιδιά, είστε υπέροχοι.
1: Α, μάλιστα. Συνεχίζουμε.
3: Είναι καραμέλα.
0: Μάλιστα.
1: Καραμέλα, ε.
0: Αλλάξαμε τώρα. Ευτυχώς, γιατί δεν είναι πατατάκια. Ναι, δεν είναι πατατάκια.
6: Καλησπέρα. Μήπως είναι popcorn.
1: Α, και άλλη ιδέα.
0: Καραμέλα, popcorn. Okay. Ναι.
7: Καλησπέρα. Μήπως ανοίγουμε κάτι φαγόσιμο με περιτύλιγμα.
0: Ότι ανοίγουμε κάτι φαγόσιμο, ανοίγουμε. Τώρα, τι περιτύλιγμα είναι αυτό?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Εκεί είναι, έχει περιτύλιγμα, αλλά τι περιτύλιγμα είναι αυτό?
1: Να συνεχίσουμε.
0: Ναι, φυσικά.
8: Καλησπέρα, πιστεύουμε ότι είναι μπουκάλι με πάγο.
0: Αχ, χοροδία.
1: Μπουκάλι με πάγο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άντε, okay, να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Πάμε.
9: Τύλιγμα από καραμέλα.
1: Τύλιγμα από καραμέλα.
0: Λοιπόν, να το ακούσουμε άλλη μία.
1: Να το ακούσουμε άλλη μία.
0: Δεν είναι πατατάκια. Δεν είναι καραμέλες. Δεν είναι popcorn.
1: Δεν
0: είναι μπουκάλι.
1: Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Ό,τι πρέπει θα ήταν.
1: Τέτοια ώρα, ωραία θα ήταν.
0: Ε?
1: Ωραία θα ήταν.
0: Αλλά να το μοιραζόμασταν.
1: Είναι εύκολο.
0: Εύκολο, πάρα πολύ εύκολο.
1: Εύκολο να το μοιραστείς.
0: Αυτό πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Να το πάρεις μαζί σου, να το μοιραστείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μοιράζει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το φάω ολόκληρο.
1: Γιατί, θα σου πέσει βαρύ.
0: Παχαίνει. Έτσι λένε.
1: Σιγά. Έλα
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πούμε τι είναι. Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι, παιδιά.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Επιμένει. Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
13: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
16: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών γυναικών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
18: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
17: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
18: Για να δω.
19: Δίκιο είχες.
18: Αυτό θα πει ολικής.
20: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Θεέ, ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
24: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
24: Έβαλα προτέρια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
24: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
24: Να εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
24: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: On the Night, Dance Monkey. Φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και τώρα θα πάμε μέχρι την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς θα πάμε. Στο πότε θα πάμε.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Από την πολύ χαρά μου στο λέω συνέχεια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Κάνουν κάτι το οποίο όντως συμβαίνει. Είναι μια συνήθεια, λέει, που σε χαλαρώνει το σούρουπο και λέγεται dusking.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνουν αυτοί. Όταν λοιπόν επιστρέφουν από τις δουλειές τους κλπ, το απογευματάκι, την ώρα του σουρούπου, κάθονται ήσυχα, παρακολουθώντας τη μέρα να σβήνει. Χωρίς social media, χωρίς τηλεόραση, χωρίς εκκρεμότητες της δουλειάς. Η αλήθεια είναι ότι με το που τελειώσουν τη δουλειά τα κλείνουν όλα, έτσι. Δεν βλέπουν δουλειά μετά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Εδώ σου λέει να μην έχεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Και να μην βιαστείς να ανάψεις τα φώτα του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Να περιμένεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό είναι το dusking.
0: Επειδή ξέρεις, δεν έχουν παντζούρια αυτοί, έχουν μεγάλα παράθυρα, περνώντας το απόγευμα, κάνοντας βόλτα το σκύλο σου, ας πούμε, βλέπεις ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Δεν υπάρχει αυτό το απόγευμα, υπάρχει μια ηρεμία, μια ησυχία.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Είναι καταπληκτικό. Τι συμβαίνει εδώ, το ακριβώς αντίθετο.
1: Εννοείται. Πάντως, από ό,τι διαβάζω εδώ, το dusking δεν είναι κάποια νέα trendy ανακάλυψη του TikTok ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, καλά, αυτό κάνουν
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι χρόνια Ολλανδικό τελετουργικό από τους αγρότες, από παλιά. Οπότε έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα.
0: Κοίτα, καλό είναι να τα μαθαίνουμε αυτά και να τα συζητάμε. Γιατί κάποια πράγματα μπορεί κάποιος να τα υιοθετήσει. Τώρα, όσο εύκολο μπορεί να είναι εδώ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να γίνει εύκολο και εδώ, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ακόμα και παιδιά να έχεις, μπορείς να καθίσεις με τα παιδιά την ώρα του σούρουπου για 5-10 λεπτά.
0: Αφού έχεις γυρίσει και έχεις βάλει την κίνηση.
1: Αφού έχεις γυρίσει και κανένα, θα σε ηρεμήσει. Θα σε χαλαρώσει. Και θα χαλαρώσει και τα παιδιά. Δεν είναι κακή ιδέα.
0: Συνέχισε.
1: Τι να σου πω άλλο.
0: Συνέχισε από την περιγραφή.
1: Ποια περιγραφή.
0: Αυτά που λες, τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Α, έτσι.
0: Και ξέρεις, προσπαθώ να χαλαρώσω.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι όμως dusking. Δεν είμαι το σουρουπό.
0: Οπότε
1: μήπως να βάλεις, να πατήσεις το κουμπάκι για να φύγει τραγούδι. Άντε, μπράβο.
0: Καλέ, με χαλάρωσες.
1: Ναι.

0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο, πάντα στο 92,9 εκεί μόλις επιτυχίες 90's Now. Και μιλάμε για τεράστια επιτυχία αυτή τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία έχει το συγκεκριμένο έχει κερδίσει βέβαια και βραβεία Grammy.
1: Είχε πάει και στο νούμερο 3 το Billboard Hot 100, ε.
0: Ναι, και από το τελευταίο που μάθαμε είναι ότι το τραγούδι αυτό έφτασε το ρόσμο των 3 δισεκατομμυρίων streams στο Spotify.
1: Oh, 3 δισεκατομμύρια streams, δεν φίλε.
0: Έτσι. This.
1: Εντάξει.
0: Φοβερό. Ήρθε η ώρα νομίζω όμως να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις είναι
1: Νότια Κορέα.
0: Φανταστικά. Yeah. Νότια Κορέα. Το σημειώνουμε. Καλή επιτυχία για αύριο. Άλλη μία απάντηση θα δώσει η Χριστίνα και μάλιστα την τελευταία. Κι σε 929.gr μπαίνετε για να δηλώσετε συμμετοχή. Κληρώσεις καθημερινά. Και παίζουμε πάντα στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Cardigans. My favorite game στο 92,9 Kiss. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες με 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και με την τελευταία απάντηση για τα 1000 ευρώ. Το αυριανό παιχνίδι εδώ στο 92,9 Kiss. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, ραντεβού αύριο στις 5.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές των Γρηγόρης.

0: Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
7: 7.
6: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
7: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Ναι, μπορεί. Και αυτή την ώρα, εκεί γύρω στις 8:02, δίνω την τελευταία απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ. Το λεπτό, η τελευταία απάντηση έρχεται εδώ. Η Χριστίνα Γιανοπούλου στην παρέα του 92,9 και Πέμπτη. Τι ωραίο απόγευμα για βουτιές. Εντάξει, κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι ότι βουτάω θάλασσα. Βουτάμε στην καλύτερη 90's του Νέα Μουσική. Πριν έρθω με τα νέα σήμερα, θα ακούσουμε Serial, The Weeknd και Quan.

Always with you, 92,9. Και στην επόμενη ώρα θα ακούμε την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τι άλλο νέο, σήμερα, αύριο μάλλον, πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο το πρωί για τα ΓΕΛ. Καλή επιτυχία και πολύ δύναμη σε υποψήφιους και γονείς. Δεν ξέρω αν παίζεις πιάνο, πάμε για ρεσιτάλ στο κέντρο. Τοποθέτησαν πιάνο στο μετρό Συντάγματος και είναι διαθέσιμο για κάθε επιβάτη. Τη χρειαζόμαστε τη μουσικοθεραπεία μας, είναι αλήθεια. Όσο για τη βουτιά που λέγαμε πριν, να τώρα θα βουτήξουμε. Γαβροτράγουδο από Daddy Yankee και Katy Perry και Snow Concord.

0: I like it so much. 7 και 22, 92,9. Kiss μαζί σου και στο αυτοκίνητο. Εγώ σήμερα ήρθα σχετικά άνετα από Χαλάνδρη, Μαρούση εκεί 5.30-6 παρά. Τώρα όμως έχει κίνηση, Κηφισός, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μοσχάτο και Λεωφόρος Κηφισίας τμηματικά. Στην άνοδο Χαλάνδρη, Μαρούση. Πολύ κίνηση σε Βασιλός Κωνσταντίνου στο Παγκράτη και Αρδιτού εννοείται και η Βασιλή Σοφίας στο Κολωνάκι. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Παίζει Dua Lipa και Eros Ramazzotti στο ξεκίνημα, στο επόμενο ημίωρο. Τώρα πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
6: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.

0: Οι Συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Κάπου βρέχει εδώ, όχι 92,9 και σαν να φύγει νωρίτερα ο ήλιος σήμερα. Εσύ μείνε μαζί μου για τις 10 περίπου λεπτά. Θα σου δώσω την τελευταία απάντηση από τις 10 αυριανές ερωτήσεις του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό. Αύριο, Παρασκευή 9:20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Επίσης να σου πω πως τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος, δεν θα έχουμε εκπομπές ως άνθρωποι του Πνεύματος, ούτε διαγωνισμό. Οπότε θα ακούσει ηχογραφημένες τις απαντήσεις για το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό της 3ης 2 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 8 το πρωί, οκ? Okay?

0: Ο 92,9 Kiss σου δίνει το τέλειο soundtrack πάνω στο ηλιοβασίλεμα. Η καλύτερη 90's του Now μουσική θα παίζει την επόμενη ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όλη δική σου. Τι άλλο θέλουμε τώρα, ψυχοθεραπεία και μην παίζει μία, και πραγματικά έχω ταυτιστεί φούλ με αυτό το στίχο. Και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. WhatsApp, όλα παίζουν. Και τώρα παίζει η απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο Παρασκευή στις 9 παρά 20, η απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα σου κάνει ο Αργύρης με τη ζωή είναι γιορτή. Καλή επιτυχία.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Cars, ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:30, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Όλη μέρα από εκεί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα.
9: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
10: Πού να ξέρω, επόμενη.
11: Αμάν, αμάν, αμάν, τι επόμενη. Είχες άγχος.
9: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
10: Απ' την αρχή σας το είπα.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KISS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 5η 28 Μαΐου πάμε προς βράδυ, θα έχουμε φως για τουλάχιστον μισή ώρα ακόμη και αγαπημένες επιτυχίες της 90's του Now για 55 λεπτά θα ακούμε χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα και αυτή την ώρα η Χριστίνα Γιαννοπούλου με Κοσμοτέ Telecom. Έχουμε και προσκλήσεις για θέατρο στην Ταράτσα και θα σου πω λεπτομέρειες στα επόμενα, θα δώσουμε την επόμενη ώρα. Ξεκινάμε με Corona, The Rhythm of the Night και Louis Capaldi.

I'm not in love, αλλά χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε τη ζωή με τον 92,9 Kiss παρέα, με την καλύτερη 90's του ναού μουσική, και έρχονται διπλές προσκλήσεις για θέατρο σε μία ώρα από τώρα για το θεατρικό έργο «Τα κούνια στο Βάλτο». Είναι για το θέατρο Λαμπέτη, συγκεκριμένα για την ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Τι ωραία, κάτω από τα αστεράκια να βλέπεις μια ωραία παράσταση. Ωραία, δώσε και καιρό τώρα για αύριο. Φουλ ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός, θα έχει ήλιο, θα έχει και τριαντάρια στην πόλη. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχει το μενού στα

0: 8.30 με τον 92,9 και παρέα το βράδυ της Πέμπτης. Αν χρειάζεσαι πραγματικά ένα break, ίσως ένα γευστικό break, να σου πω ότι το Box Delivery App τα σπάει, γιατί τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία σου, που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, σε άλλο νέο, έχουμε στις 31 Μαΐου τη δεύτερη Πανσέλινο, έτσι μας αποχαιρετά αυτός ο μήνας, με το σπάνιο μπλε φεγγάρι. Ονομάζεται και μικροσελήνη, γιατί θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση το φεγγαράκι από τη Γη. Άρα θα φανεί κατά 7% περίπου μικρότερη, αλλά μην ανησυχείς, θα έχει full ενέργεια. This και μπορεί να προκαλέσει και κάτι τέτοιο, Fairy Tale Gone Bad.
1: Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears.

Oblivion 92,9 Kiss. Μου έλεγε η φίλη μου η Σόφη, πώς ζεσταίνομαι σήμερα. Εκεί στην Πορτογαλία ζουν ένα σοκ οι άνθρωποι. Θερμοκρασίες ρεκόρ πραγματικά για το μήνα Μάιο. Σήμερα ο υδράργυρος έφτασε σχεδόν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Κάποιος από εσάς ή κάποια θα βρεθεί η Πορτογαλία στην υπέροχη Λισαβόνα. The Weekend After Hours Still Down Tour. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, τα οποία περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, Lere Tour, με βαλίτσα, χείραπος και δι, φυσικά για δύο άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε φανταστικό ξενοδοχείο τετράστερο, με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, τον The Weekend. Kiss World Concerts The Weekend μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό σε όλη την Ελλάδα. Για να ζεις αυτή την εμπειρία, μπαίνεις στο site μας kiss929.gr και εκεί δηλώνεις συμμετοχή. Φανταστική εμπειρία και αυτή είναι η φανταστική Λωρίν.

0: Εντάξει, είσαι ασφαλής μουσικά στο 92,9 Kiss. Ακούμε την καλύτερη 90s του Now μουσική. Και πολλά λέγονται, ακούγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα μα όλα παίζουν. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος, δεν παίζει διαγωνισμός 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Δεν παίζουν εκπομπές γενικά, γιατί είμαστε άνθρωποι του πνεύματος, τέλος πάντων. Θα ακούσεις όμως τις απαντήσεις για την 3η 2 Ιουνίου. Θα είναι στον αέρα μας ηχογραφημένες. Έτσι, σιγά που θα σας αφήναμε έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, οπότε το νου σου. Και για να ακούσουμε πώς πήγε σήμερα.
1: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό γυναικείο ένδυμα της Ιαπωνίας με τα φαρδιά, μανίκια και τη ζώνη?
2: Μονό.
1: Σε ποια οικογένεια οργάνων ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια?
2: Άλλη.
1: Συμπληρώστε την παροιμία, το έξυπνο πουλί από την
2: μύτη. Πιάνετε.
1: Πώς λέγεται στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού?
2: Άλλη.
1: Πόσες πλευρές έχει ένα κανονικό οκτάγωνο?
2: 8.
1: Μπράβο σου. Δεν τα πήγες άσχημα, φιλενάδα.
3: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι δεν βρήκες. Στην οικογένεια των οργάνων που ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια είναι τα κρουστάρεση. Κλάκα, κλάκα. Στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού, θα σε πάω πίσω στο δημοτικό και εγώ.
1: Εντυπωσιακά.
3: Γύρισα πίσω. Είναι το γινόμενο. Έχω να ακούσω αυτή τη λέξη από το δημοτικό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
4: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
5: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση, ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Τρεις Ευγενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα αναρωτηθώ. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.
3: Η Μόνα είναι του Google Gemini δημιούργημα.
1: Έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου λοιπόν, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα, μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε μαντάρα.
3: Την είδε και διευθύντρια η Μόνα. Αν δεν περάσεις από όλα τα τμήματα της δουλειάς, δεν μπορείς να το παίξεις διευθύντρια.
1: Άρα
3: αυτό
1: Μόνα
3: έχω να πω.
1: Έπρεπε να ξεκινήσει από τα χαμηλά.
3: Από τις τουαλέτες να ξεκινήσει η Μόνα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό. Να την πάρουμε την αξία της στη θέση.
16: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
18: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
1: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
18: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: 9:03. Κάποιοι χρειάζονται ένα διάλειμμα, κάποιες ανάσες, αν το θέλεις, με μουσική. Εδώ στο 92,9 Kiss έχουμε την καλύτερη 90s του now και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει μαζί σου. Θέλω να σου πω κάτι αν δίνεις αύριο εξετάσεις και να σου δώσω προσκλήσεις για θέατρο στην Ταράτσα, αν αγαπάς το καλό θέατρο και έχεις χρόνο την Τετάρτη την επόμενη.

92,9 Kiss, πέμπτη βράδυ, επικό Gangsta's Paradise, ο Coolio να τραγουδά για money και power. Και για εσένα που γράφεις αύριο πανελλαδικές, να σου υπενθυμίσω πως στα 17 διαλέγεις σπουδές, όχι επάγγελμα. Και καμία εξέταση δεν χωράει όσα μπορείς να γίνεις. Τώρα κάτι για τους γονείς. Παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά μας θα αλλάξουν περίπου 5 επαγγέλματα. Μέχρι το 2030 θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια νέοι ρόλοι, παρακαλώ, ενώ το 42,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα δουλεύει σε αντικείμενο άσχετο με τις σπουδές του. Οπότε ποιος ο λόγος να χώνεσαι, κανένας απολύτως. Και τώρα θα μας χαλαρώσει ωραία η Jessie Ware στις επιτυχίες 90's to Now. Και αμέσως μετά μαζί με την Τερέζα θα πετάξουμε μέχρι το φεγγάρι.

92,9 εκεί, στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη μας. Είναι οι συναυλίες, τα live, οι παραστάσεις στις ταράτσες κάτω από το φεγγαράκι. Πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό. Και τώρα σου δίνουμε την ευκαιρία να βρεθεί στο θερινό θέατρο Λαμπέτη, εκεί στην ταράτσα του θεάτρου, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, για να δεις την καταπληκτική πολιτική κωμωδία παράσταση στην ταράτσα. Τα Κούνια. Καταπληκτική. Τα Κούνια στο Βάλτο. Είναι το έργο, το νέο έργο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Παίζουν στη σκηνή ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αλέκος Σισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Προσκλήσεις τώρα. Μπαίνεις στο site του 92,9 Kiss, Win on Kiss.

Διεκδικείς τη διπλή πρόσκληση, δίνεις εκεί τα στοιχεία σου και σου έρχεται απαντητικό για το Τακούνια στο Βάλτο στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Και ο Σάλι Νταβίντσι έδωσε μια καταπληκτική παράσταση στη Eurovision και τον ακούμε τώρα στο Per Sempre Sì.

Με τον 92,9 Kiss το βράδυ της 5ης 28 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους εκτός από τους Poker Face. Γιατί πολύ απλά αυτοί οι τύποι σου χαμογελούν και μπορούν μέσα τους και να σε κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ένας από τους πολλούς λόγους που λατρέψαμε τον Ακύλα, είναι πολλοί λόγοι και για το ταλέντο του και για τον ενθουσιασμό του, είναι και γιατί είναι πραγματικά αληθινός. Και τώρα προωθητικό μήνυμα, θα σου πω για το Aquila's Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Ακύλα. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Δεν ξέρω, σου κάνει κλικ αυτό, το θέλεις, πάρ' το. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Τώρα θα μάθουμε για το Next Summer του Νταμιάνο Νταβίδ.

10 παρατέταρτο, έτσι ωραία, αισθησιακά και σιροπιαστά που το πάμε. Θέλω να σου υπενθυμίσω πως με τον 92,9 Kiss κάθε διαδρομή σου γίνεται πιο ξένιαστη, γιατί σου κάνουμε δώρο το Fuel Pass. Κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ κάθε μέρα από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. 28 Μαΐου, πριν φτάσουμε στο φινάλε, θέλω να ευχηθώ Happy Birthday στα διάσημα μουσικά γενέθλια. Γιορτάζει η Kylie Minogue, κλείνει τα 58 της, είναι η πριγκίπισσα της pop, πάντα στην καρδιά μας. Σήμερα γιορτάζει, έχει μια λαμπρή καλλιτεχνική πορεία, μετράει πάνω από δεκαετίες και περισσότερα από 80 εκατομμύρια πωλήσεις. Είναι πραγματικά σπουδαία. Αυτή είναι η Amy McDonald και θα μας τραγουδήσει τώρα This is the life.

10 παρά 8, ένα ακόμη βράδυ το περνάμε παρέα στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιανοπούλου από τις 7 το απόγευμα. Αύριο η Παρασκευή ξεκινά ιδανικά με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας και παρέα Αργύρης Αγγέλου Ζώε Πρες στο Breakfast Show και στις 9 παρά 20 παίζεις μαζί τους στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις αυριανές ερωτήσεις. Ελπίζω να έχεις το σκονάκι σου, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο βράδυ της Πέμπτης. Φιλιά!

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Cars, Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
7: 7.
6: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
7: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KISS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και όχι είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe.
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Έχουμε την περισσότερη μουσική.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
0: 95 λεπτά.
1: Κάθε ώρα.
0: 92,9 Kiss.
2: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Τακούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
2: ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κοκκίδια, να ακούω τι απαντήσει. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα και να κάνω τελείω και σήμερα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρω, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή η επόμενη. Είχε άγχο.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσε.
2: Απ' την αρχή σα το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Something flavor. Aventura.
4: Hello.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: χίλια ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
2: ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Μπας.
1: Για πες μας τώρα, ναι, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από το Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.